Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ύπνο

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μονάχα τρεις λέξεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.
1: Τι θα γίνει μετά από σένα, τι θα αλλάξει στο τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Εσείς, ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου. Και με έχει αλλάξει. Και νιώθω το φόβο στο στήθος μου μέσα πικρό σαν απομείνει.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
4: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Hello, I'm Sam Smith.
6: This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.
9: Hey, what's up, this is John Legend.
10: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
11: Καλημερούδια, Λαβρίντο Κρήτη 102,8. Ελπίζω να ξυπνήσατε καλά. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννη Καπνίδη μέχρι τι 10 παρέα μαζί σα.
12: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είμαστε λίγο μετά τι 6. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, εδώ.

0: Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love. Έγινε χαμός στη συναυλία τους. Θυμάμαι στιγμιότυπα και πραγματικά ανατριχιάζω. Να πούμε ότι ήρθε η ώρα του καιρού, ήρθε η ώρα της Climatologic. Βασίλης Μπέης και όλη η ομάδα η καταπληκτική βρίσκονται Ελευθερίου Βενιζέλου 106 πλέον. Αγαπάμε, είναι εκεί προς Μαλεβίζη, 5 μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Δεξιά, όπως πάμε προς Γάζη. Θα τους βρούμε με όλα τα καλά. 30 χρόνια εμπειρίας, μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας και ό,τι θέλουμε για το γραφείο και το σπίτι, ψύξη και θέρμανση στα καλύτερά της.
1: Για να δούμε λοιπόν πώς πάει ο καιρός σήμερα. Ζεστούλα αρκετή θα έχουμε σήμερα. 31 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όμως το βράδυ θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία δροσιά. Θα κατέβει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε πολύ κανονική το θερμόμετρο εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Όμως το βράδυ θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία δροσιά. Θα κατέβει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε πολύ κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες σε αντίθεση με χτες και σε αντίθεση

0: Και δεν ξέρω αν εσείς έχετε ένα θέμα έτσι με το τι καφέ θα ξεκινήσετε την ημέρα σας, με τι καφέ. Θα ξεκινήσετε με ζεστό, θα ξεκινήσετε με κρύο. Εγώ η αλήθεια το πρωί μαζί με τον Γιάννη τον Καπνούδη ξεκινάμε με ένα εσπρεσάκι.
1: Έτσι.
0: Ή με κάνω αμερικάνο ζεστό. Και στη συνέχεια έρχεται και φρέντο εσπρέσο.
1: Έτσι, έρχεται και φρέντο εσπρέσο και όλα αυτά. John Coffee φυσικά είναι η καλύτερη επιλογή. Καφέ φρέσκο, ωραίο καφέ φτιαγμένο εκείνη τη στιγμή. Έρχεται στην πόρτα σου φυσικά με delivery και νέο σημείο στη λεωφόρο Ικάρο 79 που προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα αλυσίδα καταστημάτων.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
5: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
4: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
5: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
4: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Ρωμαίος
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κήπο θέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Runway από Lady Gaga και Ντότσι. Κάπως λίγο η φωνή, καταλαβαίνετε πρωί-πρωί, ότι μέχρι να ανοίξει θέλουμε το χρόνο μας. Εμείς εδώ είμαστε, 10 Ιουλίου, Παρασκευούλα. Να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, παρακαλώ, και χρόνια της πολλά και να τη χαιρόμαστε. Έχω φίλη Αμαλία, πρέπει να τη στείλω καμία ανθοδέσμη.
1: Χρόνια πολλά και στις Αμαλίες, χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και φυσικά θα πάρεις ανθοδέσμη. Μην είσαι τέτοια, να αγοράσεις.
0: Είμαι τέτοια, είμαι και από τις άλλες. Heaven Events, Ελευθερίου Βενιζέλου 83. Εκεί θα βρούμε ό,τι θέλουμε για τις εκδηλώσεις μας, γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής, Ελευθερίου Βενιζέλου, όπως σας είπα, 83, και γράψτε και ένα τηλέφωνο για να μπορείτε να κάνετε το ραντεβού σας και να μην έχετε κανένα μα κανένα άγχος για τίποτα.
1: Να πω και χρόνια πολλά και στις Αμελή, βλέπω ότι γιορτάζουν σήμερα. Όσες Αμαλίες είδαν την ταινία τότε, το κάνανε Αμελή. Οπότε γιορτάζουν και οι Αμελή σήμερα.
0: Αμελή, ξεαμελή, γράφε τηλέφωνο 2810 824 970. Παρακαλώ. Και πάμε για μέλισσες και έλεγες.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Μόνο η Σαμπρίνα με καταλαβαίνει αυτή την ώρα, τη δύσκολη, την πρωινή, διότι το εσπρεσάκι θα το πιούμε. Θα το πιούμε ή να πιω Αμερικάνο να είναι έτσι ο πρώτος
1: καφές. Εσπρέσο είναι ο μόνος καφές είναι εσπρέσο για μένα. Από τότε πήγα στην Ιταλία, το έχω κολλήσει, παιδιά, αυτό πραγματικά. Και η Ιταλία όταν μπαίνουν μέσα.
0: Πίνεις και φρέντο, δεν πίνεις μόνο εσπρέσο.
1: Πίνω, πίνω. Αλλά εσπρέσο είναι πάλι.
0: Περίμενα, γιατί έπινες πριν κάτι αφρόγαλα και μεγάλα.
1: Όχι, παλιά ήμουνα. Ναι, καλά. Την εποχή που γεννήθηκα και ξεκίνησα να πίνω καφέ, εγώ Μαρία μου, τον εσκαφέ ήταν στην Ελλάδα μόνο.
0: Φραπέ με μία μπάλα παγωτό.
1: Βέβαια, μόνο μία μπάλα παγωτό. Γλυκό, γάλα, γαλακτομπούρεκο κανονικό.
0: Όλο το, ναι.
1: Ναι, ήταν εποχές του εσκαφέ και του φραπέ κτλ.
0: Άλλο, αλλά τον έπαιρνε γαλακτομπούρεκο.
1: Πολύ γλυκό τον έπινα
0: τι
1: τότε.
0: Λες.
1: Ναι, όταν πρώτο ξεκίνησα να πίνω καφέ, καταρχήν ξεκίνησα πολύ, πολύ μεγάλο. 18 χρονών ξεκίνησα να πίνω καφέ. Πρώτη φορά ήρθε.
0: Τι ξεκίνησε μεγάλο, Βρυγιάννη.
1: Καλά, οι περισσότεροι συμμαθητές μου πίνανε από το γυμνάσιο καφέ.
0: Όχι, 16-17
1: χρονών. Ναι, δεν, αλλά τότε με τον εσκαφέ γινόταν παιδιά. Δεν κάνω διαφήμιση, καταλαβαίνετε, αλλά ήταν οι εποχές που και μάλιστα δεν είναι μόνο η κατανάλωση στην Ελλάδα. Πήγα στην Ιταλία, τους δείχνω τους Ιταλούς τον εσκαφέ και το παράδοξο της υπόθεσης, ο λαός που είναι η πεμπτουσία του καφέ, του εσπρέσο και
0: τα λοιπά. Πήρανε φραπεδάκι.
1: Ξετρελαίνονταν με τον κρύο, ειδικά το καλοκαίρι που ήταν δροσερός και τέτοια. Στην αρχή τους φαινόταν πολύ περίεργο να είναι τόσο μεγάλος ο καφές και να μην είναι σφινάκι. Πήναν τον καφέ, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Τους άρεσε πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ο Καπνούδης τους όθησε στη φραπεδιά. Πάμε Γιαννίνου και Τζόζεφιν και τι κάνεις. Και ερχόμαστε να σου πούμε σε λίγο τι κάνουμε.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Γέλασα κάτι έτσι, γέλασα πάρα πολύ με το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί έγραφε ένα meme, ότι, όχι ένα meme, ένα βίντεο, ότι αν αυτό το θυμάσαι από τον Πετρέλη, είναι η ώρα να κοιτάξει τα αρθρητικά σου.
1: Πρέπει, όχι τα αρθρητικά πρέπει να κοιτάξει, αλλά μια χοληστερίνη, ένα ζάχαρο πρέπει να το τσεκάρεις. Τα αρθρητικά προλαβαίνεις ακόμα για τα αρθρητικά, βέβαια, βέβαια. Πάμε να δούμε πώς έγραψε η ιστορία σημερινή μέρα. Ήρθε η ώρα. Ήρθε.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, 1911 κυκλοφορεί στη τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. Ήταν ακόμα οι Τούρκοι παιδιά στην Ελλάδα. 1925 αρχίζει στις ΗΠΑ το θέατρο του παραλόγου. Η δίκη των πυθίκων. Κατηγορούμενος είναι ο δάσκαλος Τζον Σκόπς, ο οποίος αγνοεί τον νόμο που απαγορεύει τη διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης του Ντάρουιν στα σχολεία και μιλάει στα παιδιά για τη θεωρία της εξέλιξης και τον βάλανε στα δικαστήρια. Δηλαδή, εντάξει, ήταν τότε και άλλες εποχές.
0: Μπράβο, περιπτώσει. Το ζήσαμε. Αλλά και τώρα που καθένας λέει ότι θέλει και ότι
1: καλά,
0: του
1: άστο,
0: τα πιστεύουμε
1: άστο,
0: όλα.
1: Άστο, ναι.
0: Άλλες εποχές και τώρα.
1: Και τώρα άλλες εποχές. 1940 αρχίζει η μάχη της Αγγλίας που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Οι Βρετανοί βέβαια αντιστάθηκαν με πάρα πολύ μεγάλο ηρωισμό, δεν το συζητάμε. 1964 η Mary Quant προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. Ήταν εκείνη η εποχή. Και 1985 Γάλλοι κομμάτος ανατινάζουν το πλοίο της Greenpeace, Rainbow Warrior, στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Ήταν τότε που τα κράτη το παίζανε μάγκες για την οικολογία, δεν τους ενδιέφερε και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Τέλος πάντων, και
0: δεν
1: σαν
0: ξέρανε,
1: σήμερα,
0: πιστεύω,
1: το 1856, γεννήθηκε ο τεράστιος Σέρβος φυσικός και εφευρέτης από τους πρωτοπόρους στη χρήση του εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, ο Νίκολα Τέσλα, τον οποίο βέβαια διεκδικούν είναι σαν το Μουσακά, με εμάς με τους Τούρκους. Βγήκε στο ευρώ. Ναι, βγήκε στο ευρώ. Είναι Σέρβος ο άνθρωπος, βέβαια ήταν. Βγήκε στο ευρώ της Κροατίας όμως.
0: Τι να πεις, εντάξει, τον εκτιμούν από όλες τις χώρες, θα
1: έτσι,
0: πούμε.
1: Έτσι.
0: Dua Lipa και Be The One έρχεται και εμείς λίγο μετά τις 7. Μείνετε εδώ, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
0: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
9: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
10: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
9: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, Παρασκευούλα σήμερα λίγο μετά τις 7 και είμαστε εδώ, Γιάννης Καμνίδης και Μαρία Λιαδάκη, για να κάνουμε παρέα ως και τις 10 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
16: Μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική είναι εδώ.

0: Μια μέρα θα έρθεις, έτσι μου είπαν, και εν τέλει έρχομαι κάθε μέρα εδώ πρωί-πρωί και βλέπω τον Γιάννη τον Καπνίδη εδώ, τον αγαπημένο κατά τα άλλα Γιάννη Καπνίδη, να τρώει την πρωινή μου μουρμούρα.
1: Τι να κάνω, υπομονή.
0: Βέβαια, πιο ελαφρύ κάνει το κλίμα η κλιματολόγικ, το λέει και η λέξη. Κλίμα. Το Logic. Οπότε το κλίμα το φτιάχνει, μας φτιάχνει και τη διάθεση με τις μη πετρελαϊκές μορφές ψύξης και θέρμανσης, διότι ό,τι και αν θέλουμε για κατάλληλη θερμοκρασία, εννοείται απευθυνόμαστε στους ειδικούς. 30 χρόνια τώρα εμπειρία, μη πετρελαϊκές μορφές ενέργειας και ελευθερίου βενζέλου 106, 5 μέτρα από τον κόμβο της άνοδο, θα βρούμε και τις εγκαταστάσεις τους. Εδώ τι θα βρούμε?
1: Για να δούμε τι θα βρούμε λοιπόν εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης με τον καιρό, που θα ανέβει η θερμοκρασία σήμερα αρκετά, να περιμένετε 31 βαθμούς Κελσίου, όχι όπως εχθές, όχι όπως αύριο που θα είναι μέχρι τους 33, σήμερα μόνο 31 βαθμούς, αλλά θα έχουμε παιδιά πάρα πολύ υγρασία και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα έτσι λίγο να είναι τα πράγματα, πώς να το πω, ελαφρώς πιο δύσκολα, πιο δύσπνια θα έχουμε, θα μας βαρύνει λίγο παραπάνω το κλίμα. Γι' αυτό σήμερα έχουμε ανάγκη περισσότερο τα air conditioning, ακόμα και στους εσωτερικούς και τους δροσερούς ήδη χώρους πρέπει να αφαιρέσουμε την υγρασία. Το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου, παρόλα αυτά πάλι θα έχουμε ψηλή υγρασία. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα λίγο υπομονή με αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα είναι μια ωραία μέρα και όσοι έχετε και ρεπό και έχετε και ελεύθερο χρόνο, έτσι μπορείτε να κάνετε μια ωραία βόλτα στο κέντρο και να πάτε θαλασσίτσα.
0: Εμείς που δουλεύουμε και πρωί και βράδυ δεν πάμε πουθενά.
1: Αύριο.
0: Χαιρετισμούς αγωνιστικούς όσους δουλεύουν πού στο

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Θα σου πω ένα αστείο που είπα και χθες στον Νικόλα της καρδιάς μου με αυτό το τραγούδι.
1: Πες.
0: Πέγγις είναι και σου, το ορκίζομαι είναι. Εγώ όταν χρωστούσα το δάνειο του αυτοκινήτου, έλεγα ότι αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στο δάνειό μου και έλεγα ότι μου αφιερώνει βασικά το δάνειό μου σε μένα και σου το κίζομαι. Μόνη μου.
1: Ναι, είναι αστείο.
0: Μου αφιερώνει βασικά το δάνειό μου σε μένα και σου το κίζομαι. Μόνη μου.
1: Ναι, είναι αστείο όμως.
0: Γιατί δεν το κίζετε. Και σου το κίζομαι.
1: Αχ, αυτό που το κίζετε.

0: Τα έχω ακουστά.
1: Τέλος πάντων.
0: Του πότε είναι όλα αυτά?
1: Είναι του παλιού.
0: Καλώς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Αλλά είναι κλασικές ταινίες, βρε Μαρία.
0: Τι να κάνω
1: να
0: τώρα.
1: Δεν... ηθοποιάρα, πρέπει να τα δεις αυτά τα πράγματα.
0: Όταν με γνώρισες, πες. Εσύ που είσαι. Τις... πρέπει από το προηγούμενο έτη να δεις αυτά. Να κάτσω να τα δω.
1: Λίγοι γνωρίζουν ότι γεννήθηκε ο Μάρ Σαρίφ στην Αίγυπτο με το όνομα Μισελ Ντεμίτρη Σαλούπ και άλλαξε το όνομά του όταν ασπάστηκε το Ισλάμ προκειμένου να παντρευτεί την αγαπημένη του, την ηθοποιό Φατέν Χαμάμα. Άκου τώρα.
0: Να ζήσει, έγινε... την παντρεύτηκε.
1: Ναι, την παντρεύτηκε. Η παγκόσμια καριέρα του απογειώθηκε με το Λόρα της Αραβίας. Τεράστια ταινία, του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ενώ ακολούθησε και ο αξέχαστος Δόκτωρ Ζιβάγκο, που τον έκανε σύμβολο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Ο ίδιος όμως έλεγε ότι δεν είναι υποκριτική η μεγάλη του αγάπη, αλλά το Bridge. Και μάλιστα θεωρούνται ένας από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο. Έγραφε βιβλία για το αγαπημένο του παιχνίδι και πολλές φορές ταξίδευε περισσότερο για τουρνουά παρά για γυρίσματα. Ένας αληθινός κοσμοπολίτης που άφησε το δικό του μοναδικό αποτύπωμα στην ιστορία του σινεματό. Θυμόμαστε τον Ομαρ Σαρίφ και τον αγαπάμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Νίκο Απέργη που αγαπάμε επίσης πάρα πολύ. Τον θυμάται ο Γιάννης μόνο τον Ομαρ Σαρίφ. Εγώ τον ψάχνω τώρα, εντάξει, ο, το ξέρω. Σοπ. Μην κάνεις τσούχιστρο μου τσουνιάζει. Κάποια πράγματα τι να κάνουμε, είσαι
1: επιστήμονας. Θέλω να γλυκάνω, δεν με αφήνεις.
0: Είσαι επιστήμονας και γνώστης της εκπομπής. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είσαι.

0: 8,8 εδώ είμαστε πρωινή και χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μικρόφωνο με τίποτα.
1: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε εξαρτημένοι από το ξεκίνημα της ημέρας με καφέ και φυσικά ξέρουμε και από καλό καφέ. Το John Coffee έχει ανοίξει τώρα και στη λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά εκεί όχι μόνο καφέδες και φρέσκους χυμούς και σμούθις, γλυκά, αλμυρά, σνακ, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις και όλα πεντανόστιμα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
11: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
12: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
13: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14.
15: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Τα ωραιότερα ελληνικά
17: και ξένα τραγούδια.
18: Live shows κάθε μέρα.
19: Όλη μέρα.
20: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
21: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Αλήθεια, τώρα θα λειτουργήσει το Park Out.
1: Τι είναι αυτό?
0: Παιδιά, είναι μια εφαρμογή που διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS. Δηλώνεις ότι αποχωρείς από μια θέση parking, μια θέση στάθμισης.
1: Και όποιος προλάβει.
0: Όχι. Ενημερώνεις. Ναι, όποιος προλάβει. Ξέρεις όμως ότι θα ελευθερωθεί.
1: Μάλιστα.
0: Σε πραγματικό χρόνο, αν αναζητάς λοιπόν θέση στάθμισης, μπορείς να ενημερωθείς για τις θέσεις που ελευθερώνονται κοντά σου. Παρκάρεις πιο γρήγορα και με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης της στάθμισης.
1: Αυτό σε
0: περιορίζεται η άσκοπη κυκλοφορία στην Αθήνα.
1: Α.
0: Βέβαια, δεν υποστηρίζεται στο εμπορικό τρίγωνο Μοναστηράκι, Πλάκα Ακρόπολη εκεί στο κέντρο Γεωργίου.
1: Πουθενά, βέβαια. Και δεν θα μπορεί, αν κάποιος δεν έχει. Δηλαδή, συγγνώμη, περίμενα για να καταλάβω. Είναι ένα ελεύθερο πάρκινγκ. Ωραία.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω εφαρμογή και το βρίσκω ελεύθερο και μπαίνω. Και έρχεσαι εσύ που έχεις την εφαρμογή, τι γίνεται?
0: Εντάξει, βλέπεις τις θέσεις ελεύθερες και πας προς τα εκεί. Πας στην επόμενη, ξέρω εγώ.
1: Ξέρω αυτό.
0: Τώρα είναι αρχή. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει η βραγιά. Είναι ωραία.
1: Ναι, είναι πολύ ωραία. Εγώ αυτό που άκουσα τώρα με τα αυτοκίνητα.
0: Εγώ το είχα σκεφτεί αυτό να το πουλήσω, γιατί το έδωσα
1: για. Έγινε υποχρεωτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η παρακολούθηση των οδηγών στα αυτοκίνητα που είναι προς πώληση από εδώ και πέρα. Η παρακολούθηση με ποια έννοια? Ότι θα βλέπουν.
0: Αν είναι τρακαρισμένα, αν είναι.
1: Όχι, όχι. Τον οδηγό θα βλέπει το αυτοκίνητο, θα παρατηρεί με ειδικές κάμερες. Δεν είναι παρακολούθηση με την έννοια που έχετε στο μυαλό σας. Θα βλέπει τα μάτια του, θα βλέπει τους φυγμούς του, θα βλέπει αν πάει να κοιμηθεί κτλ. Και θα έχει ειδικά ηχητικά σήματα εάν παρατηρεί το σύστημα ότι εσύ εκείνη την ώρα αρχίζεις και νιστάζεις ή δεν οδηγάς σωστά.
0: Ναι, για να λεδιμάζεις τον Ιάπωνα, τον Κινέζο που νόμιζε το σύστημα ότι είναι συνέχεια και κοιμάται.
1: Εντάξει, θα μπει
0: και
1: το.
0: Και συνέχεια του έκανε δονήσεις και ξύπνα και ξύπνα και ο άνθρωπος ήταν ξύπνα.
1: Δεν πειράζει, τι να κάνουμε τώρα. Θα το ρυθμίσουνε, μωρέ, τα ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Δεν μπορώ. Κωστής

0: Love Radio Crete 102,8. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο love1028.gr, από όπου μα όπου κι αν είστε και από ό,τι και αν κάνετε και από όπου κι αν βρίσκεστε.
1: Βέβαια, και όπου κι αν είστε και όπου κι αν βρίσκεστε, μπορείτε να κανονίσετε και να πάτε μία πάρα πολύ ωραία βόλτα στο βιβλιοπωλείο μας, το αγαπημένο, τον Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Έρχεται καλοκαίρι. Είναι ό,τι πρέπει για να διαβάσουμε χαλαρά, ωραία καλοκαιρινά βιβλιαράκια, ακόμα και εικονογραφημένα, ακόμα και βιβλία του Αρκά μπορείτε να πάρετε, να τα πάρετε στην παραλία και να περάσετε πάρα πολύ ωραία και να γελάσετε με την ψυχή σας. Ή μπορείτε να πάρετε πάρα πολύ ωραία βιβλία που έχουν να κάνουν με σουντόκου, με σταυρόλεξα, με ασκήσεις, με να ακονίσετε το μυαλό σας. Ή απλά να διαβάσετε ένα χαλαρό μυθιστόρημα. Φυσικά θα βρείτε και επιτραπέζια, φυσικά για τα παιδάκια σας θα βρείτε και τρόπους δημιουργικής απασχόλησης. Όλα αυτά στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.
0: Πρέπει να πάω να πάρουμε διάφορα, γιατί σε λίγο θα σκάσουν μύτη οι ανιψιές μου. Να δούμε τι θα τους πάρω. Τι θα τους πάρουμε, σε ζωγραφική,
1: πολλά και ωραία,
0: σε χειροτεχνία, τι να πάρουμε, θα σκεφτούμε. Νατάσα Αποβούλιο και Μανώλης Φάμελος έρχεται, όλα είναι μπροστά. Γι' αυτό μην μένετε στο παρελθόν, μην μένετε σε άσχημα πράγματα. Πάμε λίγο στα μπροστά να φτιάξουμε υπέροχο μέλλον και παρόν.

0: Ed Sheeran και Justin Bieber.
1: Χαρούμενοι και οι δύο.
0: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Και εμείς χαρούμενοι θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic.
1: Για να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic. Κάτι γίνεται και δεν ακούγομαι εγώ καλά, σωστά.
0: Δεν ακούγεσαι. Τι έχεις Γιάννη μου και δεν ακούγεσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ σε λίγο θα σας πάω στο Love Traffic, θα σας πάω στο Εμμανουήλ Βενέρης. Για μίλα μου λίγο να σας ακούσω.
1: Ένα-δύο δεν ακούγαμε.
0: Ακούγεσαι, εγώ νομίζω.
1: Ακούγαμε.
0: Παιδιά, στείλτε ξανά 56-64-1028. Ακούτε καλά το Γιάννη. Εγώ σε ακούω, αλλά ψήλωσε και αυτό εκεί. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχομαστε με Εμμανουήλ Βενέρης και Citroën EC3 100% ηλεκτρικό προσιτό και πολυτελές για να πάμε να δούμε τι γίνεται με το Love Traffic. Μας φύγαμε.
2: Love Traffic.
0: Έχουμε συμφόρηση, έχει ξεκινήσει το ποτηλιάρισμα στις εξόδους Εθνικής στον Αγία Νικοστόη Σταυρωμένο αλλά και Κνωσού. Θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες, ειδικά στους δρόμους που οδηγούν στις εξόδους. Όχι φοβερά πράγματα ακόμη βέβαια. Εθνικής αντιστάσεως κάποια μικροσταματήματα, ελεύθερη ή παραλιακή και το κέντρο σχετικά καλά το βλέπω στον ΒΟΑΚ και στο ύψος εκεί από Κοκκίνη Χάνη μέχρι Γούρνες που όσοι πάτε προς Άγιο Νικόλου θα συναντήσετε κάποιες δυσκολίες λόγω έργων που έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ καιρό. Τώρα ελπίζουμε να τελειώσουν γρήγορα.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαραντίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Εσύ. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
15: Center. Καλοκαίρι. Θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
16: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
17: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη.
5: Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
19: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
20: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
21: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
22: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, Λαμπρίνο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρά εδώ μαζί με τη Μαρία Τηλιαδάκη, την πανέμορφη, την πανέξυπνη, την Αβαστράπτου.
0: Και λίγα είπες Γιάννη μου, πάμε να ξεκινήσουμε και αυτή την ώρα. Με Γιώργο Ζαμπάνη λοιπόν ξεκινάμε, λίγο μετά τις 8, να πούμε ότι είναι υπέροχος. Έχει και καινούριο τραγούδι, τώρα ακούμε το «Ό,τι και να είμαι», αλλά δεν βαριούμαστε ποτέ και έρχεται και σε υπέροχη μεγάλη συναυλία. Να μπείτε στο Love Radio Crete, διότι είμαστε συντονισμένοι και εμείς με τις συναυλίες και σας δίνουμε πολλά πολλά εισιτήρια.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού μας. Ήρθε η ώρα του καιρού μας. Είναι μια προσφορά της Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών ψύξης και θέρμανσης. Climatologic.gr, θα βρείτε τα πάντα εκεί. Για μίλα και εσύ να δούμε.
1: Εγώ να σας πω ότι είναι και οι καινούριες εγκαταστάσεις, ότι τους αγαπάμε, ότι θέλουμε να στείλουμε την καλημέρα μας. Έχουν ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και τους ευχαριστούμε που φροντίζουν για την κατάλληλη θερμοκρασία, γιατί χωρίς αυτή καμία όρεξη δεν θα είχαμε.
0: Έτσι, έτσι και με τέτοια ζέστη που κάνει. Το σκηνικό σήμερα στο Ηράκλειο μένει καλοκαιρινό. Γενικά έθριος ο ουρανός, με τον ήλιο να έχει τον πρώτο λόγο. Προς το μεσημέρι και το απόγευμα λίγα σύννεφα θα μαζευτούν πρόσκαιρα στα ορεινά, που δεν αποκλείεται να δώσουν πάλι όπως εχθές τοπικές μπόρες στην πόλη μας. Όμως το πρόγραμμα δεν θα χαλάσει. Ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Το ζουμί είναι αλλού, η υγρασία παραμένει η αυξημένη και γι' αυτό το λόγο κάνει τη ζέστη να κολλάει πάνω μας, ειδικά όταν είμαστε κοντά στη θάλασσα. Οπότε η αίσθηση θα είναι βασικά περισσότερη από ό,τι δείχνει το θερμόμετρο και αυτό λίγο πρέπει να το προσέξουμε και να το έχουμε υπόψη μας σήμερα. Τα μελτέμια κρατούν μέτριες δυνάμεις, βοριάδες 3 με 5 μποφόρ, λίγα κυματάκια στις βόρειες παραλίες, τίποτα το τρομερό, νεράκι άφθονο σήμερα, αντιλιακό, θα περάσει, καλοκαιρινή ημέρα είναι, μην παραπονιόμαστε, όλα θα πάνε καλά.
1: Εγώ έβαλα το αστραλί μου και έκανα και χθες και την αμπούλα μου. Σήμερα είμαι πάρα πολύ προετοιμασμένη, να ξέρετε. Φωτιά στη νύχτα έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Εμείς τα πρωινά μόνο μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι κάνουμε στη νύχτα είναι άλλη. Απόψε.

από το σπίτι στο γραφείο, παρέα με το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αγαπάμε Μαρίνα Σπανού.
1: Πολύ αγαπάμε Μαρία Σπανού. Πονάει η αγάπη και πονάει φυσικά και στα άλλα ραδιόφωνα. Το ξέρω πάρα πολύ, συνάδελφοι από τις άλλες εκπομπές. Το ξέρω, δεν έχετε εσείς τέτοια ταλέντα στα πρωινά σας όπως έχουμε εμείς εδώ.
0: Γιάννη Καπνίδη μου, πόσο καλός ήσουν.
1: Δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά εδώ πέρα έχουμε μία μεγαλοειθοποιό, πασίγνωστη, η οποία ανεβάζει παραστάσεις στο Ηράκλειο χιλιάδων θεατών. Δεν το συζητάμε, χιλιάδων. Και εμένα που γεμίζω θέατρα, που γεμίζω γήπεδα, που γεμίζω με την.
0: Εσύ αγάπη μου, τι το Παγκρίτιο. Λίγο είναι, με τίποτα. Λίγο, σαν η Coldplay και από τη μια και ο Γιάννης Καπνίδης από την άλλη.
1: Έλεγα να πάρω το ΆΚΑ, αλλά το έχει κλείσει Βύση. Κατάλαβες, αυτό είναι το πρόβλημα. Έλεγα να πάρω το ΆΚΑ και το έχει κλείσει Βύση. Ό,τι είναι, θα το δούμε όμως.
0: Εντάξει, δεν μπορείς άλλη ημερομηνία να δούμε πώς το κάνουμε. Το πάμε ένα τριμεράκι και σε σένα.
1: Εδώ. Εχθές όλο αυτό που λέμε λοιπόν είναι, εντάξει, δεν πειράζει. Υπομονή όλοι εσείς που πονάτε που δεν έχετε τέτοιες εκπομπές. Αλλά εχθές το βράδυ είχαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά πέρα από την πλάκα και τα αστεία. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά με το Έντεχνο 2 σε μια καφετέρια επάνω έτσι στην ΕΟΚ, στο δρόμο εκεί. Και μαζευτήκαμε όλοι οι μαθητές και τραγουδήσαμε και ήταν πάρα πολύ ωραία. Περάσαμε φανταστικά.
0: Το αγόρι δεν μπορείτε. Παιδιά, μπείτε στο Just Καπνίδης για να δείτε το βίντεο του. Είναι εξαιρετικό. Ή τραγούδησε. Και λαριστά.
1: Τι λέτε.
0: Παιδιά, ήταν τέλειο. Αηδώνει το αγόρι.
1: Το τζάκισα το σάκι. Αυτό σας λέω. Μόνο το
0: σάκι είπε. Και Μόλιτσβα είπε, πώς το λένε.
1: Μόλιτσβα, ναι. Μόλιτσβα. Αυτά τα δύο είπα. Εντάξει, φτάνει, τι θες άλλο να πω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Υπογελή,
0: να το, τα λέει και η Κατερίνα, ότι ήσουν υπέροχος.
1: Τι λέει η Κατερίνα.
0: Μας έστειλε καλημέρα, ταλεντάρες. Πήρα και εγώ μαζί με τον Βασιλικό τώρα.
1: Έτσι.
0: Γιάννη, είσαι υπέροχος, τραγουδάς πολύ ωραία. Ωραία,
1: να μην
0: παιδιά.
1: Μου τα λέει αυτά, γιατί έστειλα το βίντεο στο γυμναστή και μου είπε ότι τον απείλησα ότι θα τραγουδήσω μέσα στο γυμναστήριο αν δεν μου αφαιρέσει τα μπέρπις και μου τα φέρεις. Οπότε.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει γούστα. Η Κατερίνα είναι φαν σου. Ο γυμναστής μπορεί να το αρέσει, ξέρω κάτι άλλο.
1: Ζηλεύει, εγώ πιστεύω, γιατί είμαι και πιο όμορφος και τραγουδάκι πιο ωραία.
0: Σωστά, αυτό. Εκεί θα κρατήσουμε. Αυτό μας αρέσει. Κατάλαβα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα εδώ και στους ανθρώπους που είναι εραστές της τέχνης και τους αγαπάμε ένα παραπάνω, διότι ό,τι τους αρέσει το τολμούν και το κάνουν. Ένας από αυτούς είναι και ο Γιάννης Καπνίδης και εγώ που παλεύω η μαύρη εκεί πάνω στα σανίδια. Αλλά αγαπάμε τον κάθε έναν και να συνεχίζετε να μην σταματάτε με τίποτα. Πάμε για Summer Sun και Texas.

0: Ο γιος του καλοκαιριού ακούσαμε μόλις. Summer Sun. Ο γιος του καλοκαιριού. Δεν είναι ο γιος του ανέμου, ο γιος του Μίτσου, ο γιος του Κώστα. Είναι ο γιος του καλοκαιριού αυτός.
1: Ό,τι μπορεί κάνει. Τι να πω.
0: Καλημέρα σας σε όλους. Καλημέρα και σε εκείνους που είναι λάτρεις των ωραίων αυτοκινήτων, των καινούριων και των υπέροχων. Και εμείς έχουμε τώρα μια πολύ ωραία πρόταση να σας πούμε. 100% ηλεκτρικό Citroën EC3 που έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην ηλεκτροκίνηση και στην καθημερινότητά μας. SUV ο χαρακτήρας, όφελος για τον πελάτη 5.600 ευρώ μπορεί να φτάσει. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Πάμε λοιπόν με Εμμανουήλ Βενέρη, υπέροχο και καταπληκτικό, να δούμε ένα live traffic. Ακόμη,
1: για πάμε να δούμε τι γίνεται. Love traffic. Love traffic λοιπόν, και αυτή τη στιγμή 62 Μαρτύρων, αρχίζει και φουσκώνει η κίνηση. Λίγο τα πράγματα έχουν ουρές, όμως ρέει σχετικά καλά προς το παρόν. Το κόκκινο ανάβει και σβήνει. Να σας πω την αλήθεια, στον Άγιο Άννη το Χωστό είναι που έχει αρκετή ουρά. Η Κνωσού αρχίζει τώρα και γεμίζει σιγά σιγά, είσοδος προς το Ηράκλειο εκεί ίσως έχει προβλήματα λίγο αργότερα, αν μπορείτε να το αποφύγετε. Και δρόμος προς αεροδρόμιο έχει αρκετές καθυστερήσεις και όπου έχει φανάρι, αλλά και στη διασταύρωση Στέλιου Καζατζίδη και Ικάρου. Οπότε προσοχή αν πηγαίνετε αεροδρόμιο.
2: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Αγάπη, τρέξε!
6: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
5: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια

0: ηλεκτρική σκούπα.
1: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
0: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
0: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μίνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαμπ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και σας έχω εδώ μία πάρα πολύ ωραία. Να το κορίτσι μιλάει. Λοιπόν, μία πάρα πολύ ωραία έτσι, πρόταση. Μετά από τα χτεσινά τα δικά μου που είδατε τι αστέρι τη Φασκομιλιά είμαι όταν τραγουδάω, δεν το συζητάμε. Τσάκισα το Σάκη Ρουβά. Αν αβήσει Νίκο Καρβέλα, αρχίζουν και σκίζουν τα πτυχία του μετά που το είπαν και αυτό το τραγούδι.
1: Λοιπόν, βλέπεις τώρα, του λες μια καλή κουβέντα. Κατερίνα τα βλέπεις. Του λες μια καλή κουβέντα. Βρε, είσαι δραστήριος. Βρε, τι καλά που το κάνεις.
0: Δεν είναι μόνο καλή κουβέντα. Θα σου πω, δεν είναι. Αυτό που θέλω να πω στον κόσμο είναι στείλτε τα παιδιά σας να μάθουν μουσική. Εγώ τώρα πηγαίνω, τραγουδάω, κάνω την πλάκα μου. Δεν ξέρω μουσική, ούτε έχω σπουδάσει μουσική. Πηγαίνω εκεί πέρα, κάνω κάποια μαθήματα φωνητικής που με βοηθάνε και στο ραδιόφωνο και στο να μιλάω και γενικά βοηθάνε στο να κρατάω τη φωνή μου σε μια καλή κατάσταση και αυτό είναι όλο. Και μια φορά το χρόνο κάνουμε και αυτές τις εκδηλώσεις και τραγουδάμε. Στείλτε όμως τα παιδιά σας να μάθουν μουσική. Η μουσική βελτιώνει τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη. Αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη φαντασία. Καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες. Βοηθά στη συναισθηματική έκφραση. Βελτιώνει το συντονισμό και τις κινητικές δεξιότητες. Αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Αυτό σας λέω. Εάν θέλετε τα παιδάκια σας να τα έχουν όλα αυτά, στείλτε τα να μάθουν. Μουσικό όργανο θα είναι. Φωνητική θα είναι. Να σπουδάσουν μουσική. Νότες. Πώς τα λένε αυτά. Σολφές, μολφές. Δεν ξέρω πώς τα λένε καθόλου. Γιατί σας λέω μουσικά, το λέω και δεν τρέπομαι, γιατί ήθελα να πάω μικρός, αλλά τότε τις εποχές εκείνες ήταν τα εύκολο, φροντιστήρια να μάθεις φυσική, να μάθεις χημία, να μάθεις. Δεν κάναμε τίποτα άλλο.
1: Το θέμα είναι ότι δεν βρίσκουμε ούτε μισό αρνητικό.
0: Πού?
1: Θετικά πάρα πολλά όσον αφορά τη μουσική.
0: Στη μουσική. Ναι, βέβαια. Νόμιζα για μένα, έλεγες, κατάλαβες. Αυτό ήταν.
1: Και
0: για
1: εσένα, εσένα, πού να βρούμε. Θα βρούμε αρνητικό σε
0: όχι,
1: εσένα.
0: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Αλλά Radio Crete εδώ, 102,8 και έρχεται εδώ πέρα το Sync. Και πάμε. Να το κόλλησε κιόλας. Πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί δυνατά.

0: Καλημέρα σας, εδώ είμαστε Love Radio Crete. Επιστρέψαμε, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη, κάθε πρωί μαζί σας. Και επειδή όλοι κάνουμε γκάφες πριν πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας, έχω σκεφτεί κάτι. Θα έρθει κάτι πολύ σύντομα. Απλά θέλω να σκεφτείτε τις καλύτερες γκάφες που έχετε κάνει πριν πιείτε καφέ. Και θα σας αποζημιώσουμε, θα βρίσκουμε την καλύτερη κάθε φορά.
1: Και τώρα και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Κάρου 79, καθημερινό delivery, όπου κι αν είστε μπορείτε να παραγγείλετε John Coffee.
0: Παράγγειλε και καμία σφολιατούλα.
1: Καλά, ξεροσφύρι, εννοείται.
0: Σαντουιτσάκι και κάνα σνακάκι, σε παρακαλώ.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Για φαντάσου, Παντελής Παντελίδης, εδώ Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Και είμαστε εδώ πέρα για να σας πούμε λίγα δυσάρεστα, έχω να πω αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί πάλι δυσάρεστα έχεις να πεις.
1: Τι να κάνω, ρε Μαρία, τι να κάνω. Η σύνταξη είναι ένα από εκείνα τα θέματα που μας αφορούν όλους και τις τελευταίες μέρες έχει ανοίξει ξανά η συζήτηση για το τι μπορεί να αλλάξει μετά το 2030. Στο οποίο φυσικά εμείς που είμαστε πάρα πολύ μικροί και νιάτα θα ζούμε.
2: Ναι. Εμείς θα έχουμε γίνει πιο σοφοί πάντως.
1: Καλά, πιο σοφοί σίγουρα, αλλά πάλι θα είμαστε πιπίνια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
2: 100% element overwhelming beauty αναλαμβάνεται πάντα.
1: Έτσι, επιθετική, αν θέλεις και εσύ να γίνεις σαν τη Μαρία και το Γιάννη.
2: Έτσι.
1: Element overwhelming beauty. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι σημαντικό. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση για την αύξηση ορίων ηλικίας. Αυτό όμως που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο μιας σταδιακής προσαρμογής λόγω της γύρανσης του πληθυσμού και της αύξησης του προσδοκίμου ζωής. Θα σας το πω εγώ λοιπόν, έτσι σας το λένε.
2: Μέχρι τα 75 θα δουλεύετε.
1: Εγώ θα βάζα 80 κατευθείαν για να είμαστε μέσα. Έτσι. Μη σου πω. Σήμερα η πλήρη σύνταξη προβλέπεται στα 62 με 40 χρόνια ασφάλιση, στα 67 με τουλάχιστον 15 χρόνια. Όσοι όμως έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δεν αναμένεται να επηρεαστούν από τις πιθανές μελλοντικές αλλαγές. Πάντως, η συζήτηση έχει ήδη οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους να εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταθέσουν νωρίτερα αίτηση συνταξιοδότηση, γιατί ξέρουν ότι τους περιμένει κάθε φορά που ξεκινάει μια τέτοια συζήτηση. Άλλο μας τάζεται, πώς λέει, άλλο μας δείχνεται και άλλο μας δείχνεται.
2: Άλλα λέει η θιά μου, άλλα ακούν το τσάμου.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πάμε τώρα λίγο να πάρουμε ένα δροσερό αέρα, μια ανάσα δροσιά από Ιταλία με Σαλ Ντα Βίντσι και Περσέμπρεσι. Έτσι, μια τέτοια πρόταση γάμου μας κάνει και το συνταξιοδοτικό. Για πάντα μαζί.

0: Εντάξει, καλά το λέει και ο Σάκης. Δεν έχω εσένα. Πρόβλημα. Καλά το λέει, δεν το συζητάμε, αλλά δεν το λέει και σαν και εμένα.
1: Εντάξει, είπαμε τώρα, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Θεέ μου, μετά το χτεσινό τελικά έχω καβαλήσει το καλάμι, έχω ψωνιστεί. Αλλά κοίταξε. Γιατί μην το καβαλήσω το καλάμι, συγγνώμη. Βαδιάζω και ωραίο αυτοκίνητο, δεν θα ψωνιστώ.
1: Να ψωνιστείς, να καβαλήσει εκεί το Citroën το ηλεκτρικό, το C3, να κάνεις βόλτες και να τραγουδάς, δεν κατάλαβα.
0: Συγγνώμη,
1: θα βάζω... σου πει τι.
0: Τίποτε, θα το βάζω σε καραόκε μέσα, θα τραγουδάω εγώ και θα νομίζουν όλοι ότι είναι ο Σάκης στο δρόμο.
1: Τέλειο, θα λένε καλά. Στο στόμα, σαν τη Μαρία Λεντελμπάρη.
0: Καλά, αυτός πήγε τα αγόρασε, είχε όφελος 5.600 ευρώ από το ηλεκτροκίνητο C3 στην Εμμανουήλ Βενέρη. Το αγόρασε μόνο 17.900 ευρώ. Urban Rain έκδοση, ηλεκτροκίνητο, οικονομία. Έχει και φωνάρα και είναι και τέτοιο κουκλί, δηλαδή για μένα θα το λέω αυτό.
1: Και λεπούρι, πάπα, τον χάσαμε θα λένε. Τον πει Μαριάννα.
0: Αν θέλετε και εσείς να γίνετε σαν το Γιάννη Καπνίδη και να έχετε ένα τέλειο αυτοκίνητο, το ηλεκτροκίνητο EC3, θα πάτε στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ και τώρα θα το πάρει η Μαρία να το οδηγήσει, γιατί εγώ παιδιά δεν έχω καν δίπλωμα. Ήταν όλο μέσα στα όνειρά μου αυτό. Θα μας πει τι γίνεται στο κέντρο του Ηρακλείου. Μια ωραία βόλτα πάμε.
1: Love Traffic. Έχουν λίγο ηρεμήσει τα πράγματα στις εξόδους Εθνικής, όμως έχουν αρχίσει να φορτώνουν προς το κέντρο. 62 μαρτύρουν αρκετά φρεναρίσματα, ενώ και εδώ περιμετρικά της Πλατείας Ελευθερίας έχουμε τα προβληματάκια μας. Κνωσού, Δημοκρατίας, όπου υπάρχουν έργα και όπου υπάρχει φανάρι έχουμε και τα προβλήματά μας, ενώ ο Καζαντζίδη και η Κάρου στη Διασταύρωση και στο δρόμο στον Βόα Κόπχη πάνε προς Άγιο Νικόλαο, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στο ύψος του Κοκκινιχάνη που γίνονται και τα έργα. Γενικότερα πολλά έργα γίνονται στην πόλη μας και προς τα μέρη μου στο Γάζι. Υπομονή και επιμονή. Και Love Radio Κρήτης 102,8 στα αυτιά σας. Love Radio Κρήτης 102,8. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ και σας έχω υπέροχο κόνσεπτ. Λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας, φανταστείτε λίγο θάλασσα, ήλιο, κοκτέιλς και την αγαπημένη σας μουσική. Αυτό είναι το Cicada Escape με το Love Radio Κρήτης 102,8 και κάθε Σάββατο σας περιμένουμε ζωντανά από το Cicada Escape Experience στον Καρτερό για ένα διαφορετικό beach experience γεμάτο μουσική και εκπλήξεις.
0: Και η εκπλήξη συνεχίζεται με το διαγωνισμό μας. Δύο τυχεροί κερδίζουν beach set και δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε τώρα στο Instagram του Love Radio Crete και λάβετε μέρος.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο Citec, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Castel, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
5: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
1: Καλημέρα σας, καλημέρα, εδώ είμαστε Love Radio Crete 102,8. Λίγο μετά τις 9, Γιάννης Καμνίδης και Μαρία Λιαδάκη μαζί σας.
0: Μαζί σας εδώ και έρχεται ο Michael Jackson, Black or White. Γι' αυτό λοιπόν θα σας πω και εγώ good morning στα αγγλικά για να κάνω εισαγωγή.
1: Κάνε και ένα moonwalk.
0: Μωρέ, λες την επόμενη.
1: Τι προτιμάς εσύ?
0: Την επόμενη φορά. Black προτιμάω, εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι πιο σικάτο, αλλά θέλω να ρωτήσω. Μήπως την επόμενη φορά να τραγουδήσω Michael Jackson.
1: Λες.
0: Στην εκδήλωση.
1: Αλλά σε θέλω όλο και σκηνική παρουσία τα πάντα. Και
0: βέβαια,
1: να φοράς του Michael
0: το συζητάς.
1: Το κουστούμι.
0: Εννοείται.

0: Yes, I do, Γιάννη μου.
1: Of course.
0: Oh yes, I do.
1: Oh yes, you do. Να χαιρετήσουμε τον Αποστόλη και όλη την παρέα του συναδέλφου του που μας ακούνε από το λογιστικό γραφείο Χριστίδη που είναι στην Αθήνα. Μας ακούνε και από την πρωτεύουσα. Δεν είμαστε
0: εκεί. Καλημέρα σας. Καλά, πώς
1: είστε. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Love1028.gr εκεί μπαίνετε και μας ακούτε από όπου και αν είστε.
1: Από όπου.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ενημερώσουμε τον κόσμο έτσι πανελλαδικά και παγκόσμια. Ο ξάδερφος μας ακούει από Γερμανία σήμερα.
1: Α, βέβαια μας ακούει. Κάθε μέρα μας ακούει.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα την αγαπημένη. Καλημέρα στην Αργυρό, τη Χριστίνα, τον Νικόλα. Και τον Τηλέμαχο. Και να πούμε ότι ήρθε η ώρα για το δελτίο του καιρού. Ήρθε η ώρα για την εταιρεία Climatologic που φροντίζει για το κατάλληλο κλίμα στο γραφείο και στο σπίτι. Πάμε λοιπόν μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί είναι οι εγκαταστάσεις. Εκεί θα βρούμε την ομαδάρα που είναι 30 χρόνια με εμπειρία, τεχνογνωσία. Και ό,τι θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε και να το έχετε στο δικό σας σπίτι, εξοχικό, γραφείο. Και πάμε και μια βόλτα να δούμε και τι γίνεται στο καιρό του Ηρακλείου.
1: Για να δούμε λοιπόν το σκηνικό σήμερα στο Ηράκλειο. Μένει καλοκαιρινό, γενικά έθριος. Ο ουρανός με τον ήλιο να έχει τον πρώτο λόγο και σήμερα και τη ζέστη. Φυσικά προς το μεσημέρι και το απόγευμα, λίγα συννεφάκια θα μαζευτούν πρόσχερα στα ορεινά που δεν αποκλείεται τοπικές μπόρες. Χθες μύριζε βροχή το βραδάκι εδώ στο Ηράκλειο. Μυρίσαμε δηλαδή αυτό το βρεγμένο. Δεν ξέρω πού ήταν και έκανε τις μπορίτσες. Εδώ δεν τις είδαμε, αλλά τουλάχιστον βγήκαμε αληθινοί έστω αυτό. Ο υδράργυρος θα φτάσει στους 33 βαθμούς σήμερα, αλλά το ζουμί είναι αλλού και είναι υγρασία. Παραμένει αυξημένη και θα έχουμε έτσι μεγαλύτερη αίσθηση, ειδικά αν πάμε κοντά στη θάλασσα, θα αισθανόμαστε τη ζέστη ακόμα περισσότερο. Αλλά και μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, εντάξει, είναι γνωστή
0: η υγρασία. Θα πάρουμε τα βουνά, λες.
1: Στο Ηράκλειο, δεν ξέρω. Μπορεί, τι να πω.
0: Ας τα πάρουμε, τι να γίνει τώρα.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: έχουν έρθει εδώ οι αγαπημένες μου ανιψιές, η Εβίτα και η Γιασημή που μόλις έφτασαν στην παρέα μας. Και θα πάμε τώρα στο Love Cafe να πάρουμε, να παραγγείλουμε κάτι χυμούς ωραίους.
1: Δεν πρέπει.
0: Θα κάνουμε, μιλάμε χαμό. Και σε λίγο θα ακούσουμε και πολύ δυνατά μουσική και θα χορέψουμε. Βέβαια. Είστε σύμφωνος, κορίτσια?
1: Ναι, να ακουστείτε. Πείτε, είστε σύμφωνες? Θέλετε να χορέψουμε?
0: Έχουμε και παραγγελία τραγουδιού.
1: Βέβαια.
0: Ποιο θέλεις, Γιασημή?
1: Πες, Γιασημή, ποιο τραγούδι θέλεις?
0: Ξανά Μανά. Οπότε ξανά σε λίγο μανά. Θα το βάλουμε και το γράψουμε.
1: Ωραία.
0: Δυνατά, να ξέρετε.
1: Τώρα πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζιγιάννη. Νάτος, παίζει.
0: Είναι ανιψιές μου, 5 και 2 ετών, παρακαλώ, που ήρθαν να μας κάνουν παρέα αυτό το πρωινό και δεν υπάρχει καλύτερος καλεσμένος από αυτές.
1: Βέβαια, και να μας φτιάξουν το καλοκαίρι, γι' αυτό θα τους το αφιερώσουμε το καλοκαίρι μου και στις 2 εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτη 102,8.

0: γνωστά τα δύο κορίτσια είναι το καλοκαίρι μας. Τα όμορφα που ήρθαν εδώ και μας έφτιαξαν τη διάθεση, που τρώει το μπισκότο, αυτό το μικρούλι εδώ πέρα, χρούτσο, χρούτσο, χρούτσο, το θρακανίζει.
1: Εβίτα και Γιασεμίνο Τάκη, Γιάννης Καμπρίδης και Μαρία Λιαδάκη σήμερα στον αέρα του Λαβρίντιο Κρήτη 102,8. Και μου φαίνεται θα σας πάρω να πάμε με το Citroën σε 3 από Εμμανουήλ Βενέρης, μια τέλεια βόλτα, να πιάσουμε τους παιδότοπους και τις παιδικές χαρές, να πάμε έτσι να το απολαύσουμε και να πάμε να δούμε όμως και τι γίνεται πρώτα στους δρόμους της πόλης μας, για να δούμε από ποιο δρόμο θα πάμε.
0: Love Traffic. Τον καλύτερο δρόμο λοιπόν θέλουμε να επιλέξετε, γι' αυτό δεν θα πάτε από 62 Μαρτύρων, που από ό,τι φαίνεται στο κυκλικό έχει αρχίσει και γεμίζει η κίνηση. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό επίσης υπάρχει αρκετή ουρά, ρέει λίγο καλύτερα βέβαια σε σχέση με μισή ώρα πριν. Η λεωφόρος Κνωσού εκεί στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη έχει λίγη καθυστέρηση. Αυτό που έχει καθυστέρηση όμως είναι μετά, όταν μπείτε στο Ηράκλειο και ύστερα στην λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Εάν ανεβαίνετε από Εθνικής Αντιστάσεως για να μπείτε Κνωσού, επίσης θα συναντήσετε μια αρκετά μεγάλη ουρά. Δρόμος προς αεροδρόμιο έχει αρκετή κίνηση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ αν πρέπει να πάρετε πτήση. 6956-6410-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει, στείλτε μας μήνυμα.
1: Love Radio Crete 102,8, εδώ είμαστε πρωινή και χωρίς καφέ δεν ανοίγει το μικρόφωνο με τίποτα.
0: Παιδιά, εμείς εδώ είμαστε εξαρτημένοι από το ξεκίνημα της ημέρας με καφέ και φυσικά ξέρουμε και από καλό καφέ. Το John Coffee έχει ανοίξει τώρα και στη λεωφόρο Ικάρου 79 και φυσικά εκεί όχι μόνο καφέδες και φρέσκους χυμούς και σμούθις, γλυκά, αλμυρά, σνακ, ό,τι θέλεις μπορείς να το βρεις και όλα πεντανόστιμα.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι φαγά.
5: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να

0: Μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως, μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Να το τραγούδι που ήθελαν τα κορίτσια μου. Σε ποιο θα πούμε καλημέρα, Εβίτε και Γιασεμί? Για πείτε. Καλέ, σε ποιο θα πείτε καλημέρα, μιλήστε. Καλημέρα σας, να πούμε καλημέρα στη μαμά που μας ακούει από την Ιταλία αυτή τη στιγμή. Να πούμε καλημέρα και στην Μπέλα, τη θεία μας, την αγαπημένη. Και να πούμε καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Θα στείλετε την αγάπη σας? Δεν τη στέλνετε? Θα στείλουμε μόνο εκείνες εμάς? Ναι. Εντάξει, λοιπόν, τα κορίτσια μου είναι εδώ. Εμείς θα το χορέψουμε το τραγούδι που τους αφιερώνουμε. Και σε λίγο ερχόμαστε με πολύ ωραία συνέντευξη. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ήταν το Eddie Swims και The Door και εμείς ανοίγουμε την πόρτα στα θεατρικά μας και σήμερα έχουμε πάρα πολύ ωραία παρέα. Φιλοξενούμε τον ηθοποιό, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης, Νίκο Ρέστη Χανιωτάκη, ένα δημιουργό που τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει για τη θεατρική του πορεία. Αφορμή λοιπόν τη συζήτησή μας είναι η καλοκαιρινή παραγωγή Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μποστ, μια απολαυστική σατυρική κωμωδία με πρωταγωνιστές την Ηρώ Μανέ, Άκη Σαγκελαρίου και Γιάννη Ζουγανέλη. Η παράσταση θα παρουσιαστεί 12 και 13 Ιουλίου στις 9.30 στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης και είναι μαζί μας ο κύριος Χανιωτάκης.
1: Είμαι μαζί σας.
0: Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Τα είπατε πολύ ωραία. Καλά.
0: Τα είπα καλά, δεν είπα κάτι άλλο. Περιμένουμε πώς και πώς την παράσταση, κύριε Χανιωτάκη.
1: Και εμείς ανυπομονούμε να παίξουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα στο Ηράκλειο.
0: Ο περισσότερος κόσμος έχει τώρα εδώ Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Σέξπιρ λίγο διαφορετικά στο μυαλό του. Γιατί είναι τόσο επίκαιρο όμως πάντα έτσι και σήμερα και τι θα δούμε από τη συγκεκριμένη παράσταση? Σας έβαλα κατευθείαν στο ψητό. Να τα μάθουμε
1: τώρα θα τη δει διαφορετικά με τα μάτια του. Γιατί είναι πολύ κουνημένη αυτή η παράσταση, πολύ πειραγμένη από τον Μποστ. Ο σατυρικός έμετρος 15 σύλλαβος του Μποστ είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός σε όλα του τα έργα και στη Μίδια και στη Φάφστα, στη Μαρία την Πενταγιώτισσα, έτσι και εδώ στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα. Η αγάπη του για την σάτυρα και την κωμωδία είναι ιδιαιτέρως γλαφυρή και αποτυπώνεται σε αυτή την ομοιοκαταληξία που δημιουργεί αμέσως χιούμορ και ένα χαμόγελο στα χείλη μας, που νομίζω θα τα απολαύσουμε όλοι μας.
0: Που νομίζω σίγουρα θα απολαύσουμε, το έχουμε και ανάγκη πάρα πολύ. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς την παράσταση αυτή να σας απολαύσουμε.
1: Και εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά με αυτή την παράσταση. Έχει πάρει την ιστορία του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας του Σέξπιρ και την έχει πάει στα δικά του μονοπάτια. Υπάρχει φυσικά η βασική ιστορία ότι οι δύο νέοι ερωτεύονται, που όμως έχουν έχθρα οι Καπουλέτη με τους Μοντέγους, δεν θέλουν να είναι μαζί ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, όμως αυτοί είναι τόσο πολύ ερωτευμένοι που θα κάνουν τα πάντα για να είναι μαζί. Και σε αυτή την ιστορία όμως ο Μποστ έχει βάλει διάφορα παράδοξα πράγματα, όπως ας πούμε στην αρχή ότι ο Ρωμαίος έχει πάει στον Ελ Γκρέκο για να του φτιάξει δύο πορτρέτα, ένα δικό του και ένα της Ιουλιέτας, αλλά επειδή δεν του αρέσει καθόλου το πορτρέτο της Ιουλιέτας, θυμώνει πάρα πολύ ο Ρωμαίος και φωνεύει τον Ελ Γκρέκο.
0: Μάλιστα.
1: Ξεφωμαχούν και τον σκοτώνει. Οπότε
0: καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετική οπτική, θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Ξεκινάει αμέσως έτσι. Ναι. Ας πούμε, να πω αυτό ότι τον επικυρίσει μετά ο άρχοντας της Βερόνας και τον εξορίζει από τη Βερόνα, οπότε χάνει την αγαπημένη του την Ιουλιέτα και θα κάνει τα πάντα για να επιστρέψει και να την βρει. Αυτή είναι την αρχή, έτσι, η παραδοξότητα της ιστορίας που έχει πάρα πολλά ευθράπελα και πολύ χιούμορ στην πορεία. Αλλά και μόνο να σκεφτεί κανείς ότι η παράστασή μας, η Ιουλιέτα είναι η Ρώ Μανέ, και ο Ρωμαίος, που είναι μια 14χρονη παιδούλα, και ο Ρωμαίος είναι ο Άκης Σακελαρίου, ο νεαρός Ρωμαίος, η παραμάνα είναι ο Γιάννης Ζουγανέλης.
0: Εντάξει, όλα αυτά που περιγράφεται, αντιλαμβάνομαι και υποθέτουμε και ότι έχετε περάσει υπέροχα και στις πρόβες, οπότε πραγματικά σας ζηλεύουμε και θα το δούμε πολύ απολαυστικά.
1: Και να σας πω, θα το απολαύσετε περισσότερο κι εσείς, γιατί υπάρχει και τυχαία, να το πω αυτό, ένας στίχος για το Love Radio.
0: Α, αυτά είναι. Οπότε, πολύ θα θέλαμε.
1: Υπάρχει στίχος.
0: Νομίζω ότι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, αν έκαναν αφιερώσεις, αποκλειστικά θα τις έκαναν στο Love Radio.
1: Κύριε Χανιωτάκη,
0: έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, εμείς θα υπενθυμίσουμε στους ακροατές ότι υπάρχουν και προσκλήσεις που διεκδικείτε στα social media του σταθμού. Μπαίνετε Love Radio Crete και τις διεκδικείτε. Να το, υπάρχουν και αφιερώσεις από το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, οπότε καταλαβαίνετε. 12 και 13 Ιουλίου, λοιπόν, στο Κηποθέατρο Καζαντζάκης, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Μποστ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο, έτσι, ένα κάλεσμα στους ακροατές, γιατί να έρθουν να σας δουν? Δύο λόγια.
1: Το ΔΥΠΕΘΕ Κρήτης ξαναφοράει τα καλά του και βγαίνει μια μεγάλη περιοδία, οπότε φυσικά και ζητάμε τη στήριξη των ανθρώπων του νησιού, που ήδη μας τη δίνουν βεβαίως. Οπότε περιμένουμε την καλή τους διάθεση για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα μαζί. Και οφείλω να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ διότι παίξαμε ήδη δύο παραστάσεις με τη ζωή του Νίκου Ξυλούρη στο Κυποθέτο Καζαντζάκης πριν από δύο μέρες και ήταν δύο μαγικές βραδιές που είχαν συγκίνηση και δάκρυ. Οπότε τώρα πάμε να αντιστρέψουμε το κλίμα και να έχουμε πάρα πολύ γέλιο την Κυριακή και τη Δευτέρα με τον Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Χανιωτάκη. Καλή επιτυχία που είναι σίγουρη.
1: Χαρά μου μεγάλη.
0: Να είστε καλά, θα τα πούμε.
1: Και να σας πω ότι παίζουν, αν μου επιτρέπετε, εντάχει τους υπόλοιπους ηθοποιούς.
0: Εννοείται.
1: Εκτός από τον Σακελαρίου, τη Μανέ και τον Ρουγανέλη, είναι ο Σπύρος Μπιμπίλας, είναι ο Γιάννης ο Δρακόπουλος, είναι μαζί μας η Νίνα Φόσκολου, ο Βασίλης Παπαδημητρίου, ο Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, Παναγιώτης Γκουρζουλίδης και Δαβίδ Μαλτέζε. Όπως βλέπετε, ένας μεγάλος θίασος. Το ΔΥΠΕΔΕ κάνει μια μεγάλη παραγωγή τιμώντας την ιστορία του που είναι πάνω από 50 χρόνια ενεργή και σημαντική στα δρόμενα της Κρήτης μας.
0: Και εμείς σαν θεατές σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ γι' αυτό. Καλή επιτυχία για ακόμη μια φορά. Ραντεβού λοιπόν 12 και 13 Ιουλίου στις 9.30 στο Κυποθέατρο Καζαντζάκης. Γεια σας κύριε Χανιωτάκη μου, χάρηκα πάρα πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Πολύ.
2: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: ξανά. Ένα, δύο, τρία.
1: Καλημέρα σε όλους.
2: Μπράβο, μπράβο. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, Λαύρα Ιντιοκρήτης 102,8. Έχουμε εδώ δύο στάρ, δύο μεγάλες στάρ του κινηματογράφου, του θεάτρου, της μουσικής σκηνής, του ραδιοφώνου. Τα πάντα είναι.
3: Είναι του σογιού γι' αυτό.
2: Έτσι, έτσι.
3: Θες να πεις κάτι, Βίτα. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας. Σε ποιους θα πούμε την καλημέρα μας, για στείλετε φιλιά και καλημέρα.
2: Πού θέλετε.
3: Πες μας πόσο χρονών είσαι, τι τάξη πας, τα πάντα.
0: Βλέπω και ένα τατού εδώ πέρα για σένα.
2: Καλά, για σένα είναι μεγάλο. Δεν το συζητάμε τώρα.
0: Τα Frozen,
2: τι είπε, τι είπε η μικρούλα.
3: Είναι τα δικά της, είναι η γλώσσα.
2: Πες και πάλι κάτι στο μικρόφωνο. Που μιλάς τόσο ωραία.
0: Να πεις κάποιον καλημέρα, να πεις χαιρετίσματα σε κάποιον.
2: Μια φίλη, έχεις κάποια φίλη από το σχολείο που θέλεις να της πεις καλημέρα. Μια φίλη από το σχολείο.
3: Η Γιασεμή είναι μπαλαρίνα, θέλω να ξέρω.
2: Ναι, δεν μπαλαρίνα. Έχει μια φίλη μπαλαρίνα, άλλη.
3: Είναι πολύ
2: καλή. Είναι πολύ καλή. Μπράβο, μπράβο.
3: Λοιπόν, είμαστε εδώ, Baby Sitting 9.30 με 10 στο πρωινό του Λαύρου Ιντιοκρήτης 102,8. Αν θέλει κάποιο να φέρει τα παιδάκια του έτσι λίγο να τα ψυχαγωγήσουμε, ακούσουμε τη μουσική μας, να κάνουμε την εκπομπή μας, μια χαρά θα πάει και αυτό.
2: Εγώ αυτό που θέλω να πω σε όλους και στη Γιασεμή, ειδικά εδώ ήθελα να τη ρωτήσω, εάν αυτό τη αρέσει.
3: Ρώτα τι, ποια είναι η αγαπημένη τη τραγουδίστρια.
2: Ποια είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια. Και Νάτι, όπως το είπες, Άννα Βύση, εδώ στο Λαυρίδιο Κρητής 102,8, πάμε να ακούσουμε δυνατά το αγαπημένο μας τραγούδι, το Αιγαίο. Σ' αρέσει το Αιγαίο? Όχι, δεν σ' αρέσει το Αιγαίο, εμένα είναι το αγαπημένο μου.
3: Σ' αρέσει το ξανά μανά της Γιασεμής.
2: Θα βάλουμε και το ξανά μανά, αλλά τώρα πρέπει να παίξουμε και λίγο το δικό μου το αγαπημένο, το Αιγαίο. Πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

0: Love Radio Crete 102,8. Άννα Βύση, ακούσαμε Αιγαίο δυνατά
1: τι
0: και ήρθε
1: αυτό?
0: Η ώρα.
1: Ήρθε έτοιμη. Η ώρα. Ρωτάνε οι νηψιασμοί τι είναι αυτό και τι είναι αυτό. Νάτα. Αυτό είναι ηχομονωτικό. Κατάλαβε?
2: Ναι, αλλά αυτό τι χρώμα είναι όμω, είπε.
0: Για πείτε.
2: Τι είναι?
0: Κόκκινο. Κόκκινο. Νάτο, το παιδί
1: είναι τάκινο.
0: Ξέρει.
1: Πολύ σωστά τα ξέρει. Είναι τα παιδιά ανήψια μου, ξυπνάνε μετά τις 10. Δεν μπορούν να κάνουν εκπομπή.
0: Και έχουν και μια θεία που ξέρει πάρα πολλά κόλπα. Ε?
1: Ξέρω πολλά κόλπα, Γεσεμί.
0: Για τι δύο το έχει πει, για Γεσεμί το έχει πει. Γεσεμί. Έτσι, μα, ξέρει πάρα πολλά
1: όταν
0: κόλπα.
1: Όταν ξέρει πώ να βγάλει τα τελευταία πατατάκια από το σακουλάκι.
0: Καλά, το συζητάς.
1: Είναι πραγματικό δεν κόλπο, είναι, δεν είναι απλό.
0: Αυτό είναι super power, όχι απλά κόλπο. Κανεί δεν το ξέρει αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, πατατάκια δεν τρώμε στο καινούριο μα Citroën C3. Είναι ηλεκτροκίνητο, είναι καινούριο, είναι 100% ηλεκτρικό και υπέροχο. Και το μέλλον κινείται ηλεκτρικά παρέα με Μανουήλ Βενέρη ΑΕ. Οπότε πάμε για live traffic με μουσική υπόκρουση από Εβίτα Νιωτάκη.
0: Έτσι, πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην κίνηση των δρόμων αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, εδώ στο Ηράκλειο 62 Μαρτύρων είναι που έχει αρκετό πρόβλημα. Η ουρά είναι πάρα πολύ μεγάλη και δημιουργείται εκεί στο τελευταίο της κυκλικό, στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό. Προς την έξοδο θα δείτε αρκετές ουρές. Η Κνωσού έχει αρχίσει και γεμίζει και αυτή, και το πρόβλημα τώρα δημιουργείται εκεί που είναι το κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη, αλλά και προς την είσοδο του Ηρακλείου, στο Φανάρι, ακριβώς στη διασταύρωση με το ΦΟΑΚ. Εκεί θα δείτε μια αρκετά μεγάλη ουρά. Όμως θα εκπλουστείτε με υπομονή και πιστεύω θα τα καταφέρετε. Πολύ πολύ προσοχή αν πηγαίνετε προς την Ικάρου για αεροδρόμιο. Ή θα ξεκινήσετε πιο νωρίς ή πάρτε το ΒΟΑΚ για να είστε σίγουροι. Εμείς σας χαιρετάμε, ευχόμαστε καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε αύριο. Όχι αύριο, τι λέω, σήμερα είναι Παρασκευή. Δευτέρα λοιπόν μαζί χωρίς τη Μαρία, την έχουμε διώξει. Καλή συνέχεια!
3: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
8: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
9: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
10: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
11: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
12: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα Δράκο μαγευτείτε!
11: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
13: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο.
6: Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Deco Gepetto. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decogepetto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
13: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
14: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Love Radio Κρήτης 102,8.
16: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
21: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 10η μέρα του Ιούλη. Και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, εσύ εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να πω χρόνια πολλά στην Αμαλία. Και ακούστε τώρα και ένα άλλο, στην Αμελή. Αγαπημένη ταινία η Αμελή, και πριν λίγο καιρό νομίζω ότι έκλεισε και κάποια χρόνια, πολλά χρόνια έτσι από την κυκλοφορία της, και πάρα πολύ ωραία να περνάτε όμορφα Αμαλίες, και όσοι έχουν γενέθλια φυσικά σήμερα να χαίρεστε τον εαυτό σας πρώτα εσείς και μετά να περνάτε καλά με τους έξω. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με Lady Gaga και Bruno Mars, Die With A Smile.

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ, ένα πρωινό εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, θέλω να το πάρετε ψύχραμα αυτό που θα σας πω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 29 βαθμούς, okay. Η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα θα είναι 30 βαθμοί εδώ στο Ηράκλειο, αλλά το πρώτο τινό είναι ότι έχουμε 3 μπουφόρ και αυτή τη στιγμή δεν είναι πρόβλημα, αλλά το βραδάκι, ακούστε με λίγο, 9 η ώρα, 24 βαθμούς Κελσίου και 81% υγρασία. Ναι, δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι να πίνετε νερό και το βραδάκι κάντε τη βόλτα σας, αλλά μετά μπείτε και κάπου μέσα έτσι στο air condition να δροσιστείτε. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω, ότι σήμερα το βράδυ είναι ο τέλειος καιρός για να κάνεις βραδινό μπάνιο. Το αφήνω και αυτό. Ορίστε, πολλές δραστηριότητες. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Για να μην αγχώνεστε για τον καιρό, λοιπόν, είναι πάντα στο πλευρό μας. Δίνει λύσεις κλιματισμού αλλά και θέρμανσης. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε για αυτή την επιμονή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτι Σόρα μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, το γενέθλιο λίθο του Ιουλίου.
2: Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοση. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα!
4: Τα ωραιότερα ελληνικά
5: και ξένα τραγούδια.
6: Live shows κάθε μέρα.
7: Όλη μέρα.
8: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
9: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης. Τι θέλω εγώ με σένα. Τι τραγούδι είναι αυτό, εγώ το έχω ερωτευτεί ήδη. Love Radio Κρήτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και πρωτοφανές ενδιαφέρον καταγράφεται φέτος για μια ξεχωριστή πρωτοβουλία εθελοντισμού, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Συνολικά λοιπόν περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στο έργο της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Σύρος Κάτς. Και όπως ανέφερε ο κτηνίατρος της οργάνωσης, Μανώλης Βορύσης, υπήρξαν αιτήσεις όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από χώρες της Δυτικής Ευρώπης, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εθελοντές λοιπόν συμβάλλουν στην φροντίδα περίπου 80 γατιών, στις μεταφορές στον κτηνίατρο και στις θυρώσεις, ενώ οι διαθέσιμες θέσεις για φέτος έχουν ήδη καλυφθεί. Τι ωραίες ενέργειες και τι ωραία να συμμετάσχουμε οι άνθρωποι σε τέτοια ωραία πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο εκείνο και θα περιμένω.

0: προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% Water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
3: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
4: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
3: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες.

0: τις αναμνήσεις σου.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι, στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer.
2: Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love Radio Crete.

Αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα, και με ακούτε έτσι γιατί χόρευα εγώ τώρα. Τι να έκανα, την αγαπώ πάρα πολύ την Ελένη τη Φουρέιρα και ανυπομονώ. Ανυπομονώ για τον Αύγουστο. Την περιμένω πώς και πώς. Με γυρίσματα λοιπόν σε μερικά από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία του κόσμου, η νέα ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν που έχει γίνει χαμός. Η πρεμιέρα, να πω σε αυτό το σημείο ότι είναι στις 17 Ιουλίου, την άλλη εβδομάδα. Η παραγωγή λοιπόν ολοκληρώθηκε σε 91 μέρες με γυρίσματα σε 7 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Στη Μεσσηνία οι κάμερες στήθηκαν στην Πύλο, το κάστρο της Μεθόνης, τη Βοηδοκοιλιά και τη Σπηλιά του Νέστορα, όπου γυρίστηκαν οι σκηνές με τον Κύκλοπο Πολύφημο, το γνωστό σε όλους από τη μυθολογία. Το κινηματογραφικό ταξίδι συνεχίστηκε σε Μαρόκο, Ιταλία, Ισλανδία, Σκωτία, Μάλτα και Δυτική Σαχάρα, με τον Κρίστοφερ Νόλαν να παραμένει πιστό στη φιλοσοφία του, επιλέγοντας αυθεντικές τοποθεσίες αντί για κινηματογραφικά στούντιο. Και πάρα πολύ το εκτιμάμε αυτό και πάρα πολύ ανυπομονούμε να δούμε γιατί έχει γίνει όλος αυτός ο χαμός. Να δούμε τι συμβαίνει. Συνεχίζουμε με Άννα Βύση και είναι αστείο.

Εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να μας ακούτε από οπουδήποτε, και το λέω με δισταγμό, θα σας πω γιατί μου στείλε τώρα η φίλη μου η Αλεξία που μας ακούει από το Ρότερνταμ, μέσα από το love1028.gr, και φυσικά στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 69 56 64 10 28, έτσι για να πούμε τα νέα μας και να μεταφέρουμε την ωραία την ενέργεια. Και εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκριά. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 10 Ιουλίου, λίγο μετά τις 11. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη. Κάποιοι λένε ότι ακούνε το μυαλό τους, κάποιοι λένε ότι ακούνε την καρδιά τους. Νομίζω ότι ο συνδυασμός είναι και ο καλύτερος. Ο Αντώνης Ρέμος τώρα όμως τραγουδάει «Η καρδιά μου».

Εδώ είμαι λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και η Bonnie Tyler έφυγε από την ζωή σε ηλικία 75 ετών χτες, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη. Η Ουαλή λοιπόν τραγουδίστρια έγινε παγκοσμίως γνωστή με επιτυχίες όπως το It's a Heartache, το Holding Out for a Hero και φυσικά το εμβληματικό Total Eclipse of the Heart, που κυριάρχησε στα charts τη δεκαετία του 80. Με τη χαρακτηριστική έτσι βραχνή, θα έλεγα, φωνή της, επηρέασε γενιές και γενιές καλλιτεχνών και παρέμεινε ενεργή στη μουσική σκηνή για περισσότερες από 5 δεκαετίες. Νομίζω ότι αυτοί οι καλλιτέχνες όμως δεν φεύγουν πραγματικά. Μένουν εδώ με τη μουσική τους. Συνεχίζουμε με Νίνο και Ζόζεφιν. Τι κάνεις?

Αυτή ήταν η Δέσποινα Βανδύ με το νησί εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. 3 μπουφοράκια, θα ελπίζαμε για λίγο παραπάνω αέρα για να δροσιζόμαστε, αλλά αυτό είναι τώρα. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι ο καιρός και το Σαββατοκύριακο. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις και κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Και εκεί μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, αφιγραντήρες και πάρα πολλά ακόμη. Και πού θα τη βρείτε τώρα? Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου στο δρόμο προς Γάζη. Και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Πείτε μου τώρα, υπάρχει πιο παιχνιδιάρικο τραγούδι από αυτό? Πάμε να ακούσουμε Whitney Houston και I Wanna Dance With Somebody.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center.
6: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

0: και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ. Σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
0: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
2: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.
3: Πολέμου στα μια στιγμή να μ' αγαπάς.
2: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Χρήστος Μάστορας με τη Μαργαρίτα. Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ένα από τα πιο παράξενα πλάσματα της θάλασσας είναι το χταπόδι, αδιαμφισβήτητα, για τη μορφή μιλάω. Διαθέτει τρεις καρδιές, ενώ το αίμα του δεν είναι κόκκινο όπως τον άνθρωπο, αλλά μπλε, λόγω μιας πρωτεΐνης που μεταφέρει το οξυγόνο. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει εξαιρετικά ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα και θεωρείται ένα από τα πιο έξυπνα ασπόνδυλα στον πλανήτη αυτό που ζούμε. Και δεν είναι μόνο αυτό το παράξενο και το απίστευτο. Μπορεί να λύνει προβλήματα, να ανοίγει δοχεία και να αναγνωρίζει ανθρώπους, παρακαλώ. Ένα ζώο που αποδεικνύει ότι η ευφυΐα δεν έχει πάντα τη μορφή που περιμένουμε. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Kim Y και UK.

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
5: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
4: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
5: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
4: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχει μια εταιρεία στρωμάτων που κατασκευάζει τα προϊόντα της στην Ελλάδα και οι άνθρωποι της κατάγονται από το Ηράκλειο. Είναι η αγαπημένη μας Κάντια, μια εταιρεία που δεν φροντίζει μόνο τον ύπνο μας, αλλά και το πώς ξυπνάμε ξεκούραστοι, έτσι με καλή διάθεση και ενέργεια. Αυτό θέλουμε. Και έτσι θέλουμε να ξυπνάμε κάθε μέρα. Και αν σκέφτεστε να αλλάξετε στρώμα ή κρεβάτι, τώρα είναι η στιγμή, πιστέψτε με. Καλοκαιρινές λοιπόν εκπτώσεις 40% στα στρώματα Inventor και έως 30% σε όλα τα υπόλοιπα προϊόντα ύπνου. Και εμείς πάμε να ακούσουμε Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Άννα Βύση, αυτός που περιμένω εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr και φυσικά συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως την κυρία Αργύρο που μας έστειλε τώρα ότι είναι στην παραλία, στο Viber του σταθμού 69 56 64 10 28. Και αυτό το τραγούδι, αν δεν είναι αυτό καλοκαίρι, τότε τι είναι? Πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σπανού και Ταξίδι.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
1: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
5: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
7: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
6: Πάρος, φως, Κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
9: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κούλ.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big, από τη Fresh Snack.
13: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουίζε λεγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% Water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
14: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
16: This is Elton John.
17: Hey guys, it's Bruno Mars.
18: This is Alicia Keys.
19: Hey, what's up? This is John Legend.
1: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 10η μέρα του Ιουλίου. Και είμαι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Ραδιοκριτής 102,8. Αυτός ήταν ο Απόν. Είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, αλλά αυτά συμβαίνουν στις ζωντανές εκπομπές. Λοιπόν, θέλω να πω ότι σήμερα μου στέλνετε οι φίλοι μου πολλές φωτογραφίες από παραλίες. Πώς έγινε τώρα αυτό, θέλω να μου πείτε. Σήμερα έχετε πάρει όλη άδεια, είστε όλοι στη θάλασσα, γιατί ζηλεύω πάρα πολύ. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι με έχετε πάρει μαζί σας στη θάλασσα, οπότε νοέρα. Είναι σαν να είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Έτσι έχω την πετσετούλα μου εκεί δίπλα σας, την αμμουδιά, και κάνουμε σουσού μπροστά από τη θάλασσα. Πάμε για βουτιά τώρα, πάμε να ακούσουμε το Δωρή Φέρι και Είπες.

Αυτή ήταν η Λωρίν. Forever, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 29 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Να σας υπενθυμίσω ότι το βραδάκι θα έχει πάρα πολύ υγρασία, έτσι να προετοιμαστείτε και να προετοιμαστούμε όλοι. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέ.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και αν θέλουμε να μιλήσουμε για στυλ που πραγματικά εκφράζει τον καθένα μας, η εταιρεία Σκαβολίνη σχεδιάζει κουζίνες, μπάνια και living προσαρμοσμένα σε κάθε τρόπο ζωής, με μεγάλη ποικιλία σχεδίων και αισθητικών επιλογών. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-0-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 103224. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός.

0: Φέτος, μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτή ήταν η Olivia Dean, so easy. Και μιας και μιλάμε έτσι για εύκολα πράγματα, πάμε στην καρδούλα μας. Η καρδιά μας λοιπόν είναι ένας πραγματικός κινητήρας που δουλεύει ασταμάτητα. Σε έναν μέσο άνθρωπο χτυπά περίπου 100.000 φορές μέσα σε μία μέρα και αντλεί χιλιάδες λίτρα αίματος σε όλο το σώμα. Αυτό σημαίνει ότι σε μία ολόκληρη ζωή η καρδιά μπορεί να χτυπήσει περισσότερες από 2,5 δισεκατομμύρια φορές. Wow, τεράστιος αριθμός. Και όλα αυτά χωρίς να κάνουμε καμία συνείδητη προσπάθεια. Είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της μηχανικής του ανθρωπίνου σώματος. Και θέλω να σας πω ότι σας το αναφέρω γιατί κάθε μέρα ξυπνάμε και το έχουμε έτσι ως δεδομένο. Οπότε έτσι αύριο ή σήμερα ακόμη που χτυπάει η καρδούλα μας, έτσι να αισθανόμαστε αυτή την ευγνωμοσύνη που είναι εκεί και χτυπάει κάθε μέρα και έτσι μας δίνει την ενέργεια να συνεχίζουμε και να προχωράμε. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη και Ευστάθιο Δράκο.

0: Και αυτό το καλοκαίρι το Love Radio Crete 102,8 σας πάει παραλία. Cicada Weekend. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης, Cicada Escape Experience στον Καρτέρο. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς. Κάθε Σαββατοκύριακο. Και το διαγωνισμό τώρα. Δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία σε όλους.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά, αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
4: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, γάλα Δέλτα Μίλκ 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Κούντα Ολλανδίας το κιλό μόνο 5,60. Γιαούρτια κομπλέ τριπλέτα μόνο 2,49. Μπύρα Αλφα τετράδα κουτί μόνο 3,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, αν δεν έρθεις εσύ θα έρθω εγώ.
7: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Αυτός ήταν ο Τζο, End of Beginning, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και θέλω να σας πω ότι τώρα εδώ έξω στο Love Cafe έχω μία πολύ ξεχωριστή παρέα. Λοιπόν, Αντιγονάκη, η Αντιγόνη λοιπόν είναι η κολλητή μου, σας έχω πει πάρα πολλές φορές για εκείνη. Και στην αγκαλιά της κρατάει τον 2 εβδομαδών γιο της, το μικρό Λεωνίδα. Είναι νομίζω το νεότερο άτομο που έχει μπει ποτέ στο Love Cafe αυτή τη στιγμή. Τι τύχη είναι αυτή, τι καλή ενέργεια που φέρνει αυτό το μωρό αυτή τη στιγμή εδώ πέρα. Είμαι συγκινημένη. Έκατσε λοιπόν ο μικρός Λεωνίδας, έφαγε το φαγητό του, ήπιε το γαλατάκι του και τώρα ράζει στη μανούλα του πάνω. Τι καλύτερο και τι πιο ωραίο να βλέπω εδώ έξω αυτή τη στιγμή. Και πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, ολοκένουρια και αλήθεια τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Και υποσχέσου πως θα με
3: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Αυτός τώρα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Σάββατο που έρχεται αύριο. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα έτσι που βλέπω το μικρό Λεωνίδα ημερών εδώ έξω, βρήκα κάποια facts έτσι για τα μωράκια. Ξέρετε ότι κάθε μέρα που γεννιούνται στον κόσμο περίπου 385.000 μωρά. Αυτό σημαίνει σχεδόν 140 εκατομμύρια νέες ζωές κάθε χρόνο. Και δεν μπορώ να το λέω χωρίς να χαμογελάω. Και υπάρχει ακόμα ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Τα νεογέννητα έχουν περίπου 300 οστά, περισσότερο από έναν ενήλικα, αφού με την ανάπτυξη αρκετά από αυτά ενώνονται μεταξύ τους. Wow, απίστευτο. Τα πρώτα λεπτά λοιπόν της ζωής τους μπορούν ήδη να αναγνωρίσουν τη φωνή της μαμάς τους, γιατί την ακούν όσο βρίσκονται ακόμη στην κοιλιά. Και μου έλεγε η Αντιγόνη ότι ο μικρός Λεωνίδας μπορεί να μην βλέπει αυτή τη στιγμή, να μην έχει την πλήρη του όραση ας πούμε, αλλά όμως όταν ακούει φωνές γυρνάει, εστιάζει στη φωνή. Και είναι απίστευτο. Πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι τα παιδιά και τα μωράκια ακούνε, ακόμη και αν φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουν και πάρα πολλά, όλα τα καταλαβαίνουν. Και κάθε μωρό που γεννιέται λοιπόν φέρνει μαζί του μία νέα αρχή, μία νέα ιστορία και ένα ακόμη λόγο να χαμογελάμε. Είναι μικρά θαύματα που μας θυμίζουν πόσο όμορφη μπορεί να είναι η ζωή. Και δεν ξέρω, εντάξει, συγκινούμε τώρα, είναι και εδώ έξω τους βλέπω που κάθονται παρεούλα. Είναι κάτι συγκινητικό. Αυτά είχα να πω εγώ. Θα σταματήσω εδώ γιατί θα βάλω τα κλάματα τώρα από χαρά. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 10. Και έρχεται η Ράνια Πιλάνη να σας κάνει παρέα μέχρι τις 4. Να κάνετε πάρα πολλές αγκαλιές. Και από εμένα φιλιά πολλά πολλά πολλά πολλά.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
2: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Cutris Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή σήμερα, η διάθεση είναι στα ύψη. 10 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τη μία, Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας έως και τις 4. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ζήφ, Όμικρον Ε.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και πάμε να δούμε τον καιρό για σήμερα Παρασκευή στην Κρήτη. Σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο μας περιμένει ηλιοφάνεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, με λίγα μόνο σύννεφα κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα είναι λίγο πιο δροσερά, γύρω στους 18 με 22 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική, ασθενείς έως μέτρη με 3 με 4 μποφόρ, οπότε οι παραλίες έχουν τις ιδανικές συνθήκες για όσους μπορούν να πάνε να κάνουν μία βουτιά. Με λίγα λόγια, ο καιρός σήμερα στην Κρήτη μας είναι μια κλασική καλοκαιρινή ημέρα, ιδανική για βόλτες, για βουτιές και φυσικά καλή διάθεση εδώ παρέα μέχρι και τις 4. Συνεχίζουμε σε μουσική, Lady Gaga και Dotsie και Runway. No matter what, no matter what, you

0: Ήταν η Δέσποινα Βανδύ, θα ήθελα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου γιορτάζει η Αμαλία. Και γιορτάζει ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, η θεία μου η Αμαλία, που μας ακούει από τη Σκιάθο, που δεν έχω πάει ακόμα στη Σκιάθο να δω και το νησί που μου έχουν πει ότι είναι πραγματικά πανέμορφο. Θα ήθελα πάρα πολύ και ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια. Περνάμε σε μουσική και Κωνσταντίνο Αργυρό, Παιδί Γενναίο, και επιστρέφουμε να πούμε πολλά και σήμερα.
1: Μες στο μυαλό μου είναι ο κόσμος ένα βήμα και έχω σπαθεί

0: Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Η Καραταράκης Ιωάννης και η Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο Βένετο pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
7: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει

0: χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές. Τα ωραιότερα ελληνικά
1: και ξένα τραγούδια.
2: Live shows κάθε μέρα.
3: Όλη μέρα.
4: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
5: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, το ακούσατε εδώ στο Λαύρο Radio Κρήτης 102,8. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει όλους. Πόσες φορές έχετε πει σε ένα μήνυμα που έρχεται θα πατήσω μετά, και τελικά περνάνε ώρες ή ακόμα και μέρες και δεν έχετε καν απαντήσει? Μην ανησυχείτε, δεν είστε οι μόνοι. Οι ψυχολόγοι λένε ότι μερικές φορές αυτό οφείλεται απλώς στην κούραση, το άγχος και την υπερφόρτωση από την καθημερινότητα. Αν όμως γίνεται μόνιμη συνήθεια, ίσως είναι και ένα σημάδι ότι δεν έχουμε την ίδια διάθεση ή τα ίδια συναισθηματικά αποθέματα για επικοινωνία τη συγκεκριμένη περίοδο. Οπότε, πριν παρεξηγήσουμε κάποιο διαβάστηκε, ίσως αξίζει να θυμόμαστε ότι πίσω από μια καθυστερημένη απάντηση δεν κρύβεται πάντα αδιαφορία, στις περισσότερες των περιπτώσεων τέλος πάντων. Μερικές φορές απλώς κρύβεται μια έτσι πολύ γεμάτη μέρα. Αυτά, μην το παίρνετε κατάκαρδα λοιπόν και πείτε έλα να με τελειώσεις, ας πούμε, όπως μας λέει ο Αντώνης Ρέμος εδώ στη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρωσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
10: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
11: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
12: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
13: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
14: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
15: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
14: Τέλειο. Πού είναι?
15: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
18: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
19: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
4: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα είμαστε παρέως και τις 4, Παρασκευή 10 Ιουλίου, λίγο λεπτά μετά τις 2. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Γιώργο Σαμπάνη, Μη Μιλάς. Στην παρέα μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν ο Harry Styles, As It Was, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ο Harry Styles, ο οποίος έσπασε και έγραψε ιστορία, έσπασε το ρεκόρ Guinness για τις περισσότερες συνεχόμενες εμφανίσεις στο ιστορικό στάδιο Wembley, κατακτώντας έτσι ένα νέο ρεκόρ με 12 συνεχόμενες sold out συναυλίες. Ο 32χρονος καλλιτέχνης ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Coldplay και ευχαρίστησε συγκινημένος τους πρώην συνεργάτες του, στους One Direction για το ταξίδι που άλλαξε τη ζωή του. Η ιστορική του εμφάνιση ολοκληρώθηκε μπροστά σε περίπου 80.000 θεατές, επισφραγίζοντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του. Μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Harry Styles, αλλά μας αρέσει και η Άννα Βύση, η οποία πλησιάζει η ώρα που θα δώσει τη δική της συναυλία στο ΆΚΑ και θα θέλαμε πάρα πολύ, είμαστε και εμείς εκεί, εγώ δηλαδή προσωπικά, γιατί οι άλλοι από το σταθμό μπορεί και να πάνε, ποιος ξέρει. Εγώ δυστυχώς δεν θα είμαι εκεί, αλλά θα παρακολουθώ τα social, οπότε θα είναι λίγο σαν να είμαι εκεί. Προς το παρόν την ακούμε μέσα από τη συχνότητά μας, Άννα Βύση και

Ακούσαμε Μέλισσες, η μόνη επιλογή στο Love Radio Crete 102,8 με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν μία επιλογή, θέλουν να έχουν πολλές, ή μάλλον θέλουν να έχουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εκεί ήθελα να το πάω. Μιλάμε για αλλαγή κινητού, γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν νέα κινητά με καλύτερες κάμερες, πιο γρήγορους επεξεργαστές και όλο και περισσότερες δυνατότητες. Και είναι κάποιοι που δεν μπορούν να αντισταθούν και θέλουν πάντα το τελευταίο μοντέλο. Οι ψυχολόγοι τι λένε? Λένε ότι δεν είναι μόνο θέμα καταναλωτισμού και επίδειξης εντός εισαγωγικών. Πίσω από αυτή την ανάγκη κρύβονται συχνά η περιέργεια, ο ενθουσιασμός για το καινούριο και η αίσθηση ότι η τεχνολογία εκφράζει την προσωπικότητά μας. Αυτό είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Οπότε, αν είστε από αυτούς που θέλουν να παίρνουν το τελευταίο μοντέλο κινητού που κυκλοφορεί, μην αγχώνεστε καθόλου. Εμείς εδώ συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά με το ίδιο μοντέλο κινητού και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε έτσι μέχρι να κάνει την απόσβεση του για τα καλά. Ακούμε Mariah Carey και Boosta, I know what

0: 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η ΣΥΦΑ Μικρονέψινο στις Πατέλες, Μήνα Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 3. Δύο.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
1: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Αγάπη, τρέξε!
4: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
3: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
4: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
3: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
4: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
3: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
4: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
3: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
7: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
8: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Καλοκαίρι στην καρδιά μου από Σανάμπα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Έρχεται η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν και στην Ελλάδα. 16 του μήνα θα γίνει η προβολή στους κινηματογράφους. Έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο με τις πρώτες αντιδράσεις να κάνουν λόγο για ένα εντυπωσιακό κινηματογραφικό έπος που απογειώνει το ομηρικό αριστούργημα. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δημιουργήσει αρκετές προσδοκίες για τη συγκεκριμένη ταινία. Ματ Ντέιμον στο ρόλο του Οδυσσέα και ένα πολύ λαμπερό cast. Η ταινία εντυπωσιάζει με τη μεγαλειώδη κλίμακα, τις κοινές δράσεις και αυτή τη μοναδική IMAX εμπειρία. Πριν ακόμα κυκλοφορήσει στις αίθουσες των κινηματογράφων, έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα της χρονιάς και αδειμονούμε να πάμε να τη δούμε και εμείς. Θα περιμένουμε 6 μερούλες και θα έρθει και η σειρά μας. Πάμε σε μουσική και Melissa Etheridge.

0: Ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η ομορφιά για τις γυναίκες ξεκινάει από το πώς νιώθουμε. Στο Make Senses θα βρείτε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αισθητικής προσώπου, σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, αλλά και σμήλευση σώματος. Με δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης, είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες αυτό, η φροντίδα γίνεται πιο άνετη και πιο γρήγορη. Θα το βρείτε στο Γάζι Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 28 10 82 39 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθηρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica, η διαμονή που θα αγαπήσετε.
3: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Μην το ανάψεις ακόμα, γιατί αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
6: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το! Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
7: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, μην ξαναρθείς, Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αν είστε από αυτούς που έχει πέσει λίγο η διάθεσή τους και θέλουν έτσι κάτι να γίνει, να αλλάξει, ένας εύκολος τρόπος είναι να αλλάξουμε παραστάσεις. Δεν χρειάζεται να φύγουμε ένα διήμερο ή ένα ταξίδι απαραίτητα, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε. Απλά μια διαφορετική διαδρομή. Αντί να πάμε από τον ίδιο τρόπο στη δουλειά μας ή στο σπίτι μας, ας διαλέξουμε μια άλλη διαδρομή. Ας κάνουμε μια βόλτα στη θάλασσα. Ας πιούμε ένα καφέ σε ένα μέρος που δεν έχουμε ξαναπάει, που δεν είναι έτσι το καθημερινό μας στέκει. Όλα αυτά αρκούν για να ξεκολλήσει εντός εισαγωγικών λίγο το μυαλό μας και να φτιάξει η διάθεσή μας. Ακούμε Bruno Mars για τη συνέχεια και

0: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά ή διατηρήξη άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά ή διγραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι

0: Καλοκαιρινό shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
2: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410 24674.
3: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
4: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
5: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
6: Κλείνω και έρχομαι.
5: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
6: Έφυγα!
5: Να παραγγείλω τις πίτσες.
6: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
0: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up? This is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
13: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Παρασκευούλα σήμερα 10 Ιουλίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας, θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ακούσαμε Μέλισσες και Λαλούνα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της σημερινής μας παρέας μαζί. Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και συνεχίζουμε με μουσική που ταιριάζει απόλυτα σε Παρασκευή μεσημέρι και ακολουθεί το Σαββατοκύριακο. Και αν είστε στο δρόμο ή ετοιμάζεστε για το πρώτο σας μπάνιο για το Σαββατοκύριακο, σας κρατάμε παρέα με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική και εννοείται πάντα την καλύτερη διάθεση. Νίκος Απέργης για τη συνέχεια, αυτά τα χειρά.

Αυτή ήταν η Dotsy Anxiety, Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Τα καλά νέα είναι ότι το καλοκαιρινό σκηνικό συνεχίζεται με τον καιρό. Η ζέστη θα ανέβει λίγο μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς όμως να φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έρχεται κάποιο ακραίο κύμα καύσωνα. Τουλάχιστον σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις. Οπότε νερό, καπέλο, καλή διάθεση μαζί μας όπου και αν πάμε. Αν μπορείτε να πάτε και στη θάλασσα, ακόμα καλύτερα. Κάποιοι έχουν ήδη σχολάσει, κάποιοι σχολάνε τώρα. Η θάλασσα είναι η καλύτερη ώρα από τις 4 και μετά, όπου μπορείτε να κάνετε το μπάνιο σας χωρίς αυτή την ακραία ζέστη του μεσημεριού. Και πάμε να ακούσουμε Σάκη Ρουβά εμείς για τη συνέχεια σε Θέλω Σαν Τρελός.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και μία πρόταση που δίνει λύσεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται είναι η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Εψιλον στις Πατέλες, Μήνα Ομουντράκη 9, όπου δραστηριοποιείται στο χώρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές. Στην επιχείρηση επίσης υπάρχουν είδη για μηχανές καφέ, καυστήρες, αντιστάσεις ηλιακών και κατασκευές κάθε τύπου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 28 10 22 86 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρεσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
4: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Ωραιότερα ελληνικά
3: και ξένα τραγούδια.
4: Live shows κάθε μέρα.
5: Όλη μέρα.
6: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
7: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Per sempre sì, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και θα μείνω Ιταλία για λίγο και θα πάω στο γραφικό χωριό Βαρένα στη λίμνη Κόμο, όπου περνάει στην αντεπίθεση το χωριό του συγκεκριμένο απέναντι στο μαζικό τουρισμό, επιβάλλοντας πρόστιμο έως και 200 ευρώ σε όσους κυκλοφορούν γυμνόστιθοι ή με μαγιό εκτός των παραλίων, δηλαδή μέσα στον οικισμό. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές θέτουν περιορισμούς στα οργανωμένα γκρουπ και απαγορεύουν και τη χρήση μεγαφώνων από τους ξεναγούς, με στόχο την προστασία της καθημερινότητας των κατοίκων. Το συγκεκριμένο χωριό αποτελείται από 650 μόνιμους κατοίκους, κάθε χρόνο όμως δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες, έτσι θέλουν να περιορίσουν κάπως τον υπερτουρισμό. Παρόμοιοι περιορισμοί έχουν εφαρμοστεί και σε πόλεις όπως το Σορέντο και το Πορτοφίνο, με στόχο πάλι τον περιορισμό των προβλημάτων του μαζικού τουρισμού. Ό,τι μπορούν κάνουν εκεί οι άνθρωποι, δεν θέλουν τόσους τουρίστες, θέλουν να υπάρχει ένα μέτρο και έτσι παίρνουν τα μέτρα τους. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια, να είσαι

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα λίγη περιποίηση μπορεί να αλλάξει όχι μόνο την εμφάνιση αλλά και τη διάθεσή σας. Στο Make Senses όλο τον Ιούλιο, body scalp για γλουτούς, κοιλιά και πόδια μόνο με 350 ευρώ. Μία θεραπεία που συμβάλλει στη λεμφική αποσυμφόρηση, στη μείωση της όψης πλοίου πορτοκαλιού και στη μείωση πόντων. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, laser αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Make Senses θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
4: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μη το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: When I met you in the summer.
10: Summer in love.
11: This is the rhythm of the night.
10: Καλοκαίρι στο Love Radio.

Ed Sheeran και Azizam. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Λαβρέτιο Κρήτης 102,8. Έφυγε και το βράδυ της Τετάρτης από τη ζωή Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler ήταν από εκείνες τις φωνές που τις αναγνώριζες από την πρώτη νότα. Γεννημένη στην Ουαλία, ξεχώρισε χάρη στη χαρακτηριστική αυτή βραχνή χρειά της, που τελικά έγινε και το σήμα κατά τεθέν της. Με πάρα πολλές επιτυχίες, το Total Eclipse of the Heart, εννοείται, έγραψε τη δική της ιστορία στην παγκόσμια μουσική σκηνή και παρέμεινε ενεργή για σχεδόν 5 δεκαετίες. Μια πραγματική ροκ φωνή που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη μουσική. Είναι από αυτές τις φωνές που δεν χάνονται ποτέ, απλώς γίνονται μέρος των αναμνήσεών μας. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια, τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν Δέσποινα Βανδύ. Όλοι οδηγούν σε σένα. Love Radio Κρήτης 102,8. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, είμαστε μαζί από τη μία και κοντεύει 4. Έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα ως και τις 7. 7 με 10 βέβαια, μοναδική Νίκη Πελαδάκη. Να περάσετε ένα όμορφο και γεμάτο χαμόγελα Σαββατοκύριακο. Να γεμίσετε όμορφες στιγμές, να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
10: Α, τις βρήκα ξανά.
9: Πού?
10: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
9: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-200 Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος

0: 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, κοκτέιλ στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ποια μέρα ήρθε, ποια μέρα αγαπημένη είναι εδώ, είναι η Παρασκευούλα? Να μην είναι, όχι βέβαια είναι. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι για τις 7 στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Ο μήνας έχει 10, 10 του Ιούλη. Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα τούτου έχει φύγει στην ιστορία. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ με ένα καφεδάκι στο χέρι για να πάμε παρεούλα. Φυσικά όχι μόνοι μας, αλλά με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Όπως αυτό που ακούμε τώρα ήδη, είναι η Αναβίση και η Εξαίρεση. Μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί πάντου.

0: ψυχή.
1: Αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου και το φως στην ψυχή εδώ στο ραδιόφωνο για να πείσεις ένα απίστευτο τραγούδι που δείχνει και το εύρος της φωνής της και τη μαγεία που έχει αυτή η γυναίκα μέσα της. Και εμείς είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και με τέτοια τραγούδια σας κάνουμε παρέα όλη μέρα και συγκεκριμένα εγώ από τις 4 έως και τις 7. Αύριο Σαββατάκι, πολύ αγαπημένη μέρα, ξέρετε τι σημαίνουν τα Σάββατα. Διάφορα πράγματα γύρω-γύρω, εκπομπές από παραλίες, εμείς εδώ παντού και γενικότερα το ζούμε το Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Όπως και γενικότερα κάθε μέρα. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά και στην Αμαλία και λέμε χρόνια πολλά και σε οποιονδήποτε έχει γενέθλια σήμερα. 10 Ιουλίου. Τι είναι τα καρκινάκια, είναι τώρα ή το μετά τα καρκινάκια. Που δεν θυμάμαι τι ζώδιο είναι βέβαια. David Guetta, Teddy Swims και Tones and Tie για τη συνέχεια.

Αναμφίβολα ζούμε μια έτσι ένα comeback του Θάνου Πετρέλη. Δεν ξέρω, αρχίζω να πιστεύω ότι ζούμε σε λάθος εποχή. Δεν ζούμε στο 2026. Ζούμε στο 2005 και είμαι 20 χρονών, ας πούμε. Κάπως έτσι το βιώνουμε. Εμείς εδώ στο Love Radio Crete 102,8 απολαμβάνουμε τις Παρασκευές μας με μουσική, με ωραία διάθεση και μέσα από το love1028.gr μπορείτε να πάρετε μαζί σας το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις όπου και αν θέλετε να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Όπου και αν έχετε προγραμματίσει. Ο Ιούλιος έχει και μικρές εκδρομές και μικρά ταξιδάκια. Δεν συμφωνείτε? Αν τώρα δουλεύετε, εμείς θα είμαστε εδώ για να σας κάνουμε παρέα με εκπομπές από παντού. Πάμε για Μελισσούρτης.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένας διαγωνισμός υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σας, το τηλέφωνό σας, γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μας δώσει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός της εβδομάδας.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένη για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και

0: Και έρχεται τώρα λίγες μέρες πριν και βρίσκει έτσι την Σκιάθο η φίλη μας, η Kate Hudson, όπου απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα και μοιράζεται στιγμές από την παραμονή της στο νησί της Σκιάθου, έτσι με μια κιθάρα στα χέρια, μέσα σε ένα φαίνεται εστιατόριο, ταβερνάκι νησιώτικο. Η χολιγουδιανή στάρα αυτοσχεδίασε και έφτιαξε ένα τραγούδι πνευσμένο από τις διακοπές της στην Ελλάδα, με θέμα τη φέτα, τις ταβέρνες, το κρασί, τις βόλτες με το σκάφος και γενικότερα, όπως καταλαβαίνουμε, ο Ιούλιος είναι ένας υπέροχος μήνας για εκείνη. Και πάρα πολύ καλά το κάνει, γιατί στην τελική μπορεί να ζήσει τη ζωή της ελληνικά και κυκλαδίτικα και να κάνει και όλα τα διάφορα της.
1: Με σκορπίσε

0: Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8, ακόμα ένα απόγευμα παρεούλα. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και θέλω τώρα να σας ενημερώσω ότι στα Πέτσα Μόλι σας περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Κορυφαίες τροφές όπως ροαγιάλ κανίνα, κάνα και αμβρόσια, λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια, αξεσουάρ, ό,τι επιθυμείτε και για το καλοκαιράκι που είναι εδώ, δροσιστικά γαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους. Περισσότερα στο site petsamolis.gr.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα pet shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου. Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Σε άλλα νέα, έχω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας μια προσωπική ιστορία. Πήγα το πρωί στο γυμναστήριο. Κάποια στιγμή βλέπω έναν κύριο που ανεβαίνει να ζυγιστεί στη ζυγαριά του γυμναστήριου με όλα τα ρούχα του γυμναστήριου, με την πετσέτα του στους ώμους και τα παπούτσια του. Πού πας, φίλε μου? Γιατί ο άνθρωπος ο σωστός που ανεβαίνει να ζυγιστεί και θέλει να δει αν αδυνάτησε, δεν ανεβαίνει μαζί του με 5 κιλά εξοπλισμό πάνω. Και σκεφτόμουν και γελούσα μόνος μου ότι ο άνθρωπος ο οποίος κάπως νιώθει ότι έχει τα κιλάκια του, ανεβαίνει πολύ προσεκτικά πάνω στη ζυγαριά. Ιεροτελεστία. Είναι το πρωί μετά την τουαλέτα και χωρίς ίχνος υφάσματος πάνω σου. Είσαι μόνος σου όπως σε γέννησε η μανούλα σου για να δείχνεις όσο γίνεται λιγότερο. Πώς ζουν κάποιοι άνθρωποι και ανεβαίνουν με παπούτσια, με ρούχα, με ένα σωρό πράγματα που μπορεί να κρατήσουν και κανέναν καφέ, δεν ξέρω. Πάνω στη ζυγαριά, δεν σκέφτηκε ότι τον δείχνει 2 κιλά πάνω. Υπάρχουν τελικά διάφορες προσωπικότητες σε αυτόν τον πλανήτη. Πάμε για παν-παν και ανισόπετη δύση.

0: Άλλο ένα απόγευμα μαζί εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Για κάθε έπιπλο που θέλουμε να συνδυάζει και design και ποιότητα και αντοχή στο χρόνο, τότε η K Domestica Bike της Τάκης βρίσκεται στις Μύρες Ηρακλείου και μας περιμένει. Με σύγχρονη τεχνογνωσία, με ποιοτικά υλικά, με ένα after sales service που είναι καταπληκτικό και στηρίζει κάθε έναν και κάθε μία σε κάθε του ανάγκη, είναι εκεί και μας περιμένει. Και βρείτε τους και στα social media στο K Domestica.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή δεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα.

0: πραγματικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
3: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
2: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
3: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
2: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
9: Καλησπέρα σε όλους και εδώ στο Love Radio Crete 102,8 βρίσκεται ο Χάρης ο Αρεφαλάκης και είναι Παρασκευούλα και είναι λίγο μετά τις 5 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις θα είμαστε έως και τις 7. Και μέσα σε όλα να σας πω ότι σε λίγο θα ανοίξουν και τα καταστήματα, οπότε στέλνω μια έτσι γλυκιά καλησπέρα σε όσους είναι στον δρόμο και κατευθύνονται για τη δουλειά τους. Είναι αυτή η ώρα, όσοι δουλεύουν διπλό ωράριο νομίζω μπορούν να το καταλάβουν ακριβώς, που δεν ήθελες να βγεις από το σπίτι σου. Και κάπως αυτό το διπλό ωράριο σου δημιουργεί ένα συνέστημα που πάω τώρα. Όμως εμείς είμαστε παρεούλα, εδώ, με μουσική. Στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και ο ερχομός του Σαββατοκύριακου είμαι σίγουρος μπορεί να σας δώσει ένα γλυκό χαμόγελο. Καλησπέρα και στη Μαρία που είναι κολλημένη στην κίνηση. Έτσι λέει στο

Αγία Ντόριου, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 Παρασκευούλα. Σήμερα ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και αυτό το οποίο σκέφτομαι είναι ότι θέλω διακοπές. Θέλω πολλές διακοπές. Θέλω να μπω σε ένα καράβι και να μην ξέρω πού πηγαίνω. Να μπω στην αεροπλάνο, θέλετε αεροπλάνο. Εγώ θα μπω ευχάριστα. Και είναι ωραίο αυτό το συνέστημα της προσμονής του ταξιδιού του καλοκαιριού. Είναι άλλο το ταξίδι του καλοκαιριού και άλλο το χειμώνα. Το χειμώνα έχει μια άλλη αίσθηση. Λίγο κρυώνουμε, λίγο αυτό, λίγο η Ευρώπη, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το καλοκαίρι όμως, που η τσάντα έχει μόνο μαγιό, αντιλιακά και παντόφλες, είναι άλλη η διάθεση. Οπότε, εγώ το μόνο που θα πω είναι να πάρετε και μικρά έτσι, ζακετάκια, γιατί καμιά φορά και μέσα στα καράβια και μέσα στα αεροπλάνα δημιουργείται και ένα ψύχος που δεν είμαστε προετοιμασμένοι πολλές φορές. Γι' αυτό και λέμε αλήθεια τώρα.

Γιώργος Ζαμπάνης και ψυχή με ψυχή εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και ο Γιώργος Ζαμπάνης έρχεται σε μία εβδομαδούλα στο Ηράκλειο. Δηλαδή, η άλλη Παρασκευή θέλει συναυλία με Γιώργο Ζαμπάνη στο Θέατρο Τεχνόπολης. Και πολλές εκπλήξεις που θα συμβούν εδώ, οπότε και εσείς να μείνετε συντονισμένοι για να τις μάθετε. Τώρα, αν θέλετε να πάτε στην συναυλία εντελώς δωρεάν, υπάρχει τρόπος. Και αυτόν θα σας πω αμέσως τώρα. Μπαίνετε στο Instagram Love Radio Crete, βρίσκετε το δημιουργικό του διαγωνισμού που έχει φυσικά το προσωπάκι του αγαπητού καλλιτέχνη. Ακολουθείτε τα βήματα του διαγωνισμού και την παραμονή. Στις 16 του μήνα, την Πέμπτη, μπορεί να σας στείλουμε ένα μήνυμα και να σας πούμε ότι εσείς είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κάνετε την συναυλία σας. Θα την παρακολουθήσετε εντελώς δωρεάν. Διπλή χαρά. Και θα δούμε τον καλλιτέχνη που αγαπάμε και δεν θα πληρώσουμε τίποτα απολύτως. Για όλα φροντίζει το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλι στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamolis.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
4: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmade και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmade 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αλληλούια! Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, εντάξει, Ελένη Φουρέρα θριάμβευσε στην Αθήνα, στο Κατράκιο, που έκανε το πρώτο hybrid tour. Στο πλευρό της ήταν και ο άντρας της και οι φίλοι της, και νομίζω ότι ήταν μια συναυλία που πραγματικά έκανε την καλύτερη έναρξη της περιοδίας της που θα μπορούσε να συμβεί. Γεμάτη ενέργεια, δυνατές συγκινήσεις, υψηλή αισθητική, η παραγωγή, εντάξει, στο wow. Και ήταν γενικότερα κατάμεστο το θέατρο. Και να πω ότι έρχεται και στο Ηράκλειο με μοναδική συναυλία στην Κρήτη στις αρχές Αυγούστου. Όσοι έχετε ήδη κερδίσει το Free Pass, έχετε ήδη το εισιτήριό σας εξασφαλίσει για την μοναδική συναυλία της Ελένης Φουρέιρας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και εκπλήξεις επίσης και με αυτή την αγαπημένη καλλιτέχνη. Θα πάμε για Bon Jovi και Always εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. This Romeo is bleeding.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι πλέον μας ακούνε. Δεν ξέρω και εσείς αν το έχετε παρατηρήσει πολλές φορές στα κινητά σας τηλέφωνα. Να συζητάτε, ας πούμε, για αυτοκίνητα και να ανοίγετε το κινητό σας και να βλέπετε στα social media αυτοκίνητα. Όλοι νομίζω το έχουμε παρατηρήσει. Προηγουμένως έλεγα ότι θέλω διακοπές και θέλω πολύ να πάω σε καράβια και σε αεροπλάνα και σε όλα αυτά και να πάρω όμως και μια ζακετούλα γιατί κάνει πολλές φορές κρύο στο καράβι και μου ανοίγει τώρα ένα άρθρο εδώ στη Lifeo που λέει για ποιο λόγο κάνει πολύ κρύο στα καράβια και νομίζω ότι εν τέλει κάπως μας ακούν. Πράγματα που δεν τα γνώριζα, εκτός ότι φυσικά χρειάζεται να εξασφαλιστεί μια σταθερή συνθήκη και άνετη για τους ταξιδιώτες. Ο βασικός ρόλος λέει που στα καράβια έχει πάρα πολύ ψύχος πολλές φορές, είναι η υγρασία. Το θαλάσσιο περιβάλλον λέει χαρακτηρίζεται από υψηλή υγρασία και ο κλιματισμός δεν έχει μόνο σκοπό να ψύχει τον αέρα, αλλά να διώχνει την υγρασία. Για να επιτευχθεί αυτό, ο αέρας ψύχεται αρκετά ώστε να απομακρυνθεί η υγρασία και στη συνέχεια διοχετεύεται στους εσωτερικούς χώρους. Δύσκολα τα πράγματα όταν έχει πολύ κρύο στο καράβι, οπότε σίγουρα μία ζακετούλα, καμιά φορά και μία κουβερτούλα, ένα πάπλωμα, ένα χαλί, ένα τζάκι, ένα μαγκάλι μπορεί να χρειαστεί. Το σημαντικό είναι ότι όταν νιώσετε αυτή τη θερμοκρασία, πάτε μάλλον κάπου διακοπές. Και αυτό είναι από μόνο το ευχάριστο.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: να έρθω.
1: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
3: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Μέλισσες!
5: Η Αναβίση.
6: Γιάννης Πλούταρχος.
3: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
7: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
3: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
8: Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
3: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, παιδιά. Χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας.

0: δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρι 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
1: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
2: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
4: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
3: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
4: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι Παρασκευούλα και ο Χάρης ο Γαρεφαλακής είναι μαζί σας. 10 του Ιούλη σήμερα και μαζί θα πάμε για την επόμενη ωρίτσα.

Αυτή είναι η Κλαβδία και η Αστερομάτα εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω, έτσι πήρα μια απόφαση κάθε μέρα, ειδικά τώρα αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο το mood, να σας επικοινωνώ την Golden Hour, τη χρυσή ώρα. Αυτή είναι η ώρα που δει ο ήλιος και έρχεται το ηλιοβασίλεμα και ο ουρανός είναι πραγματικά ανεπανάληπτος. Και σήμερα στο Ηράκλειο η ώρα αυτή είναι 20 και 38 πρώτα λεπτά. Είναι η ώρα που θα δούμε τον ουρανό να γίνεται ροζ, πορτοκαλί, οτιδήποτε τέτοιο. Αυτή λέγεται χρυσή ώρα. Και όταν είστε σε ένα σημείο που μπορείτε να απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα με ένα ωραίο κοκτέιλ στο χέρι με μια μαργαρίτα, τότε σίγουρα είστε σε πολύ καλό δρόμο για την προσωπική σας ευτυχία. Πάμε για Χρήστο Μάστορα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Μαριάννα και Χάρης στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Hello.

Ρε την Αντέλ, η οποία νομίζω ότι σιγά σιγά κάπως επιστρέφει, ε. Πολλά χρόνια που λείπει από το στερέωμα το μουσικό, το δραματικό της κομικής της ταινίας, της ταινίας γενικότερα, του τραγουδιού, των συναυλιών. Εμένα πολύ μου λείπει η Αντέλ, αλλά αυτή απολαμβάνει τη ζωή της και μάλιστα... Την είδαμε να διασκεδάζει και στον Bad Bunny. Ζήτησε το ψάθινο το καπέλο, το εννοείται ότι αυτό τη το έδεσε. Έτσι, μια αυθόρμητη σκηνή που ενθουσίασε όσους βρισκόταν γύρω της. Η Αντέλ, ακόμα και τώρα, έτσι, μαγνητίζει τα πλήθη. Ένα θαυμαστή την πήρε φωτογραφία, την ανέβασε στο TikTok. Είναι πραγματικά στα καλύτερά της και εμείς την απολαμβάνουμε. Τα τραγούδια της εννοείται δεν σταματήσαμε να τα απολαμβάνουμε και εδώ στο Love Radio Crete. Και πάμε σε ένα άλλο πολύ ερωτικό αμέσως τώρα.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν μόνο εδώ και μόνο για εσάς, όλους τους ακροατές του Love Radio Crete 102,8. Όπου κι αν σας βρίσκουμε, αν τώρα σας βρίσκουμε στην κουζίνα, γνωρίζουμε όλοι ότι δεν είναι απλώς ένας χώρος του σπιτιού. Είναι το σημείο που ζούμε καθημερινά, στιγμές με την οικογένειά μας και τους φίλους μας. Η K Domestica Bike της Τάκης τη σχεδιάζει με υψηλή ποιότητα, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στην αισθητική και στην πρακτικότητα. Στο Love Radio Crete 102,8 και στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει σήμερα μαζί σας είναι ο Χάρης ο Αρεφαλάκης.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Και εμείς jet στην Πάρο με τη SeaJets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
10: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικούς καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
9: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
11: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
12: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 15 έως 24 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή.
0: Λαβρέντιο Κρήτη 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato. Την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι το μπέργκερ ένα ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά. Η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810-37-13-30 και 2810-37-13-70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
2: Ωραιότερα ελληνικά
13: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

The Fate of Ophelia από Taylor Swift εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πώς τα κατάφερε αυτό το κορίτσι και παντρεύτηκε και δεν το μάθε κανείς και μετά έτσι ανακοινώθηκε και βγήκε στα video wall και δεν ξέρω τι. Εμένα πολύ μου κάνει εντύπωση. Taylor Swift δεν είναι ο Χάρης ο Βερεφαλάκης από το Love Radio. Μπράβο της, μπράβο της. Και αποδεικνύει ότι όταν κάποιος θέλει να κρύψει κάτι, όσο επώνυμος και αν είναι, μπορεί και υπάρχει τρόπος. Τώρα, αν και εσείς είστε στο mood της Taylor και θέλετε έτσι να παντρευτείτε ή να πάτε σε μια ωραία εκδήλωση, να πάρετε τις βέρες σας από το κόσμο ψυχαράκι, γιατί εκεί η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική τη λεπτομέρεια. Με μεγάλη ποικιλία από βέρες. Αν και εγώ είμαι φαν του απλού και του λιτού και του χρυσού και του ωραίου, ό,τι όμως θέλετε εσείς εννοείται θα το βρείτε εκεί, σε έναν υπέροχο πεζόδρομο στη 1821 στο νούμερο 34. Και μονόπετρα και σταυροί βάφτισης και ανδρικά και παιδικά και γυναικεία κοσμήματα που κάνουν την κάθε στιγμή να είναι ακόμα πιο λαμπερή, για να πείτε μια ζωή μαζί. Όπως τραγουδά τώρα ο Σάξο Ρουβάς, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει.

0: Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ακούμε και αυτό το απόγευμα τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί παντού. Και όταν λέω παντού το εννοώ, γιατί αν πάτε στα Πέτσα Μόλις και βρείτε την τροφή Αμπρόσια και αγοράσετε μία έτσι συσκευασία ξηράς τροφής για σκυλάκι ή για γατάκι, συμμετέχετε σε μία κλήρωση που μπορεί να σας δώσει 500 ευρώ δώρο επιταγή για διακοπές, για να κάνετε ένα ταξιδάκι όπου εσείς θέλετε. Η ενέργεια ισχύει μέχρι και τέλος του μήνα. Πάτε σε οποιοδήποτε Πέτσα Μόλις σας εξυπηρετεί, αγοράζετε την τροφή σας, συμπληρώνετε τα στοιχεία σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Έτσι, απλά και ωραία. Και καλές διακοπές, θα ευχηθώ.
1: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ και Μέση. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει, αν και εσεί είστε τώρα έτσι λίγο κάπως ακατάστατα και βαριέστε να πιάσετε το ξεσκόνο πάνω και τη σκούπα και τη φουγκαρίστρα, μην το κάνετε και όλα καλά. Γιατί στην τελική οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, έλεγε μια θεία μου και πολύ καλά το έλεγε. Οπότε ας ζήσουμε τη στιγμή. Και ας ζήσουμε τη στιγμή και ας φάμε κιόλα σε πίτσα από το Casa Donato, γιατί ήρθε η ώρα για την κλήρωση τη εβδομάδα για μια δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ. Νικήτρια λοιπόν είναι η κυρία Σταυρούλα Βέλη Βασάκη για αυτή τη βδομάδα, η οποία θα απολαύσει φαγητό και στο Casa Donato. Εκτός από πίτσα μπορούμε να βρούμε και μακαρονάδα και ριζότο και ό,τι άλλο θέλουμε, μέχρι και γλυκό καλτσόνε. Ευχαριστούμε που κάθε Παρασκευή μας δίνει τέτοιο ωραίο δώρο που το κερδίζει ένας τυχερός ακροατής ή ακροάτρια. Όσοι δεν έχετε κερδίσει, στείλτε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Σας χαιρετώ. Αύριο το πρωί ξυπνάμε μαζί. Φιλιά πολλά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

στίχη μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά.

0: δεν μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
2: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
3: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
2: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
3: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
2: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
3: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
2: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
4: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
2: Choco Big, από τη Fresh Snack.
5: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
6: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
7: Κλείνω και έρχομαι.
6: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
7: Έφυγα!
6: Να παραγγείλω τις πίτσες.
7: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
8: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
9: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
11: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας όλασα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος Χάους. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη,

0: Πήγαμε για Κύθυρα.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
4: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
5: Είμαστε οι Μέλισσες.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα και σήμερα Παρασκευή, αγαπημένη μέρα 10 Ιουλίου και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 13 ολόκληρες ώρες να περάσουμε καταπληκτικά. Ξεκινάμε με Νίκο Οικονομόπουλο και έκτοτο

Αυτό ήταν ο Αντώνης Ρεμός με το τραγούδι Νύχτες Μοναξιάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μοναξιές δεν έχουμε, γιατί κάνουμε μια υπέροχη παρέα μέχρι και τις 10. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τρεις ολόκληρες ώρες. Να πω χρόνια πολλά στα καρκινάκια που έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα. Αμαλία, χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, πάμε πίσω στο 1940. Τέτοια μέρα αρχίζει η μάχη της Αγγλίας πριν πολλά χρόνια, που θα διαρκέσει 114 ημέρες. Ο Χίτλερ προσπαθεί να εκμηδενίσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. Έχουν συμβεί πολλά σπουδαία γεγονότα σαν σήμερα, αλλά εμείς θα μείνουμε στο σήμερα και σε όλα αυτά που έχουμε να συζητήσουμε εδώ και να σχολιάσουμε. Περιμένω και τα μηνύματά σας. Ελπίζω να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Πάμε να απολαύσουμε τώρα Olivia Dean και So Easy.

πολύ καλή για να είσαι αληθινή. Εμείς με όμικρο γιώτα αληθινοί είμαστε και καλοί είμαστε και σας αγαπάμε πολύ και μας αγαπάτε πολύ και περνάμε πάντα πολύ όμορφα εδώ από το πρωί ως το βράδυ. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Αν δραστηριευτούμε, δεν γίνεται. Λοιπόν, να σας πω τώρα κάτι για την υγεία. Θα ξεκινήσω με θέμα υγείας, γιατί κάνει καλό να τα λέμε αυτά μεταξύ μας, να τα ακούμε, να τα συνειδητοποιούμε κι εμείς, να τα μοιραζόμαστε τέλος πάντων, να επηρεαζόμαστε. Γιατί όχι. Γιατί λοιπόν οι επιστήμονες λένε να τρώμε γιαούρτι κάθε μέρα. Τώρα είναι και δροσερό το καλοκαίρι, το χρειαζόμαστε το παγωμένο το γιαουρτάκι, οπότε βάλτε το πιο έντονα στη διατροφή σας. Εγκαταλείψαμε ίσως το πιο θαυμαστό λοιπόν και θαυματουργό παραδοσιακό γαλακτοκομικό μας, χάνοντας τα τεράστια ωφέλη του. Καιρός να επιστρέψουμε λοιπόν στο γιαούρτι, αλλά με μέτρο και επιλογές καλές και σωστές. Ένα ανησυχητικό δεδομένο που πρέπει να ανατρέψουμε είναι ότι ένα από τα στοιχεία που εντυπωσίασε πολύ τους επιστήμονες που μελέτησαν τα νέα δεδομένα, προκειμένου να καταρτήσουν τις νέες εθνικές διατροφικές συστάσεις, είναι το ότι έχει μειωθεί ενισχυτικά η κατανάλωση του γιαουρτιού. Είτε μιλάμε για πρόβιο, είτε για γελαδινό ή κατσικίσιο, έτσι. Εννοείται ότι απευθύνονται σε όλους αυτούς που προτιμούν το φυτικό και τα μη γαλακτοκομικά, τέλος πάντων, προϊόντα. Ναι, και λένε τώρα ότι είναι όλα τα γιαούρτια ίδια. Όχι. Χάρη στα προβιωτικά που έχει το γιαούρτι, το κατσικίσιο ειδικά, αλλά και το πρόβιο, έχει πάρα πολλά ωφέλη. Να κάνω να βάλω μια ανατελεία μάλλον, να πάμε στα βέτο, παρέα με Ήβη Αδάμου για εσένα και έρχομαι ξανά να σας τα πω.

0: Το jewelry tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

ήταν η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10. Μπορεί να είναι Παρασκευή και συνήθως συζητάμε για πάρτι, εκδηλώσεις, ποτά, βόλτες, θέατρα. Θα τα πούμε και αυτά πιο μετά. Εγώ ξεκίνησα με θέμα υγείας γιατί το αφήνω στο τέλος συνήθως και σήμερα Παρασκευή λέω εντάξει, ας κάνουμε κάτι διαφορετικό που να φτιάξει το Σαββατοκύριακό μας και να αλλάξει τη ζωή μας. Γιατί όχι. Οι ερευνητές και οι μελετητές είδαν ότι έχουμε αφήσει στην άκρη το γιαούρτι, το οποίο κάνει πάρα πολύ καλό και τώρα φωνάζουν και κρούν τον κίνδυνο του κινδύνου για να πιάσουμε ξανά βασικά πράγματα που έχουμε αφαιρέσει από τη διατροφή μας και μας κάνουν καλό. Θα πάμε λοιπόν στην πέτσα του γιαούρτιου και πώς μας ωφελεί. Η δαντελωτή ελαφρώς ζαρωμένη πέτσα του παραδοσιακού γιαούρτιου, μιλάμε για πρόβιο ή κατσικίσιο, σχηματίζεται όταν το πλήρες γάλα θερμαίνεται και ζυμώνεται, δηλαδή πίζει με την προσθήκη γαλακτικών βακτηριδίων. Η πέτσα αυτή έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι είναι ένα συμπαγές κάλυμα πλούσιο σε λιπίδια, προβιωτικά και πρωτεΐνη, τα οποία τα αγοράζουμε από το φαρμακείο κανονικά, έτσι. Είναι μια βόμβα συμπυκνωμένων βιοενεργών συστατικών, απόλυτα σημαντικών για τη διαδικασία της πέψης μας. Προσοχή όμως, η κατανάλωση πρόβιου γιαουρτιού με την πέτσα δεν πρέπει να συνδυάζεται με τη δυτικού τύπου διατροφή, αλλά με τη μεσογειακή. Είναι προτιμότερο λοιπόν να το απολαμβάνουμε με όσπρια και λαχανικά. Και είναι καλό να τα λέμε αυτά, ξαναλέω. Πάμε σε Κέτι Γαρμπή και εσένα μόνο.

0: Νίκη Μπελαδάκη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα μαγαζί που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει στιγμές, σερβίρει εμπειρίες, σερβίρει ραντεβού, παρέες, οικογένειες, αλλά και εκείνο το αγαπημένο μπέργκερ που το τρώμε μόνοι μας και μας φτιάχνει τη διάθεση. Και με παρέα, γιατί όχι. Στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης στον Άγιο Μινά σας περιμένει ένας χώρος φωτεινός, ζωντανός, με χαρακτήρα. Ο Αμερικανός είναι σημείο συνάντησης που γίνεται στάση.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μία εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
5: Έως το Σάββατο, κατσικίσιο τυρί κοφινάκι βαλμάτο κιλό μόνο 10,95. Ολόκληρο κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλα τα λουκάνικα κρεοπολίου και σημεωνίδη 25% φθηνότερα. Και οικογενειακά παγωτά Nirvana μόνο 6,85.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

Αυτό ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το τραγούδι είπες που έχει κάνει πάταγο. Και φέτος νομίζω θα τραβήξει πολύ καιρό και πολλά χρόνια να το ακούμε και να το απολαμβάνουμε. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 το ακούσατε μόλις. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έλεγα για το πόσο καλό κάνει το γιαούρτι και πόσο πολύ έχει φύγει από τη μόδα μέσα σε εισαγωγικά και το έχουμε βγάλει από τη διατροφή μας. Πρέπει λοιπόν και είναι υποχρεωτικό να το βάλουμε. Ξανά είναι άκρος απαραίτητο. Ένας ενήλικας που ακολουθεί τη μεσογειακή διατροφή, δηλαδή έχει ας πούμε φούλα, όσπρια, λαχανικά, χόρτα και άφθονο ψάρι, τότε μπορεί να τρώει ακόμα και πρόβιο γιαούρτι κάθε μέρα, χωρίς να ανησυχεί για κάτι άλλο και να κάνει έτσι μια τέλεια διατροφή χωρίς να ξεπερνά τα όρια για την καρδιαγγειακή και τη γενικότερη υγεία του. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι το γιαούρτι λειτουργεί προστατευτικά για το έντερο, έχει πολλά θρεπτικά συστατικά και αν μη τι άλλο πρέπει να γυρίσουμε, να φωνάξουμε και να στηρίξουμε τη μεσογειακή διατροφή που όλοι οι άλλοι μιλούν για αυτή και εμείς την αφήνουμε στην άκρη και πάμε στη μόδα. Ωραία. Πάμε στη μόδα, να μην μιλήσω πάλι για το μάτσα και για όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων, πάμε να απολαύσουμε τώρα από και καίγομαι.

0: Αυτή ήταν η Whitney Houston, Saving All My Love For You. Εγώ έχω κρατήσει την αγάπη μου για όλους εσάς για να περάσουμε πολύ όμορφα τρεις ολόκληρες ώρες εδώ στη Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Έχουμε πολλά να ακούμε. Έχουμε πολλά να ακούσουμε και πολλά να πούμε. Λοιπόν, τα φιλιά μου σε όλες εσάς που μου στέλνετε όμορφες φωτογραφίες από κάποια παραλία, από τη βόλτα σας, με τα παγωτά σας. Σας ευχαριστώ που με κάνετε και ζηλεύω. Όχι, κάνω πλάκα προφανώς. Σήμερα να κάνω την υπενθύμησή μου. Είναι ο μάγος του Όζα με την παιδική σκηνή Θεσσαλονίκη στο Κυπωθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, ώρα 9 παρατέταρτο. Είχαμε την τύχη και τη χαρά να συνομιλήσουμε χθες με τον σκηνοθέτη της θεατρικής παράστασης, τον υπέροχο κύριο Αραμπατζή Πασχάλη. Μας τα είπε πολύ όμορφα και εμείς χαιρόμαστε που έρχονται τέτοιες παραστάσεις στην πόλη μας και τις αγκαλιάζουμε πάντα. Πάμε να συνεχίσουμε. Επιστρέφω να σας πω κι άλλα.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
5: Μπράβο Νικόλα. Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
6: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
7: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
8: Α, τις βρήκα ξανά.
7: Πού?
8: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
7: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
9: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μία αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα και πάλι, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ακούτε Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε να περάσουμε τέλεια. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με ενότητα Φακιανάκη και Κάψε.

Αυτός ήταν The Weeknd, Save Your Tears, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και θα σας πάω μια βόλτα από τα Hot Center. Εκεί θα βρείτε καταπληκτικές προσφορές σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci. Πόσο αγαπώ Nina Ricci. Αυτό το μήλο είναι από τα αγαπημένα μου αρώματα. Λοιπόν, πολλά ακόμα με όφελος 35%. Μην ξεχνάτε ότι δεν βρίσκεται μόνο αρώματα, βέβαια. Στα Hot Center βρίσκεται τα πάντα. Αντιλιακά προϊόντα, πολλά, πολλά πράγματα. Και εννοείται και δώρα για εσάς και αγαπημένα σας πρόσωπα. Κάντε τη βόλτα σας από το κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στα Hondo Center. Πάντα κάτι θα βρείτε να αγαπήσετε, να λατρέψετε και να αγοράσετε. Πάμε να συνεχίσουμε με Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Βγαίνεις από το γραφείο και σε λίγα λεπτά βρίσκεσαι στην απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να είναι διακοπές.

Αυτή ήταν η Peggy Gina με το τραγούδι «Μόνη καρδιά» εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μόνοι δεν είμαστε ποτέ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε αγαπημένο Τζον Bon Jovi, ο οποίος έδωσε μάλλον την πρώτη συναυλία μετά την επέμβαση που είχε στις φωνητικές χορδές. Και δήλωσε ότι είχα 4 χρόνια να ακούσω τη βοή του κοινού, μου έλειψε πραγματικά πολύ. Και μπράβο του που επέστρεψε. Είναι 64 χρονών ο τραγουδιστής και εμφανίστηκε την 3η 7 Ιουλίου στο κατάμεστο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης, στο πλαίσιο της πρώτης από τις 9 sold out συναυλίες της περιοδίας Forever Tour. Πόσο πολύ ζήλεψα. Αν δείτε φωτογραφίες, εκπληκτικά. Είχα να πατήσω τώρα να τα ακούσω κιόλας ξανά. Αξίζει να τσεκάρετε, ειδικά εσείς που αγαπάτε Τζον Bon Jovi. 21 τραγούδια από τη δισκογραφία του απόλαυσαν όλοι αυτοί που βρέθηκαν εκεί και θα θέλαμε πάρα πολύ να το ζήσουμε κι εμείς. No Doubt τώρα και Don't Speak.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Hondo Center.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
6: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

Είμαστε εδώ σταθερά στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και τώρα θα σας πάω σε κάτι που αφορά όλους εσάς που ετοιμάζεστε για τη μεγάλη μέρα ή θέλετε απλά να ξεχωρίζετε με πολύ ιδιαίτερα κοστούμια και όχι μόνο. Ξέρετε λοιπόν πολύ καλά ότι το κοστούμι δεν είναι απλή υπόθεση. Στον Κοντογιάννη θα βρείτε γαμπριάτικα κοστούμια που ξεχωρίζουν με επιλογές από κορυφαίους οίκους μόδας από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γιατί αυτές οι στιγμές είναι μοναδικές, αν θέλετε σιγουριά, ποιότητα και στυλ, μία στάση στον Κοντογιάννη επιβάλλεται. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση mensfashion.gr. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο survivor, The Eye of the Tiger.

0: Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη εδώ στη Love Radio Κρήτη 102,8 και πάμε να δοκιμάσουμε αμερικάνικο μπραντζ. Αυθεντικό αμερικάνικο μπραντζ όπως πρέπει να είναι. Bagels, pancakes, burgers από το πρωί στον Αμερικανό, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά, Αρχοντοπούλου 11. Απλά σημειώστε το.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810 254 222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 82 22 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
4: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
9: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό. Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο venetopavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.
10: Ρωμαίος!
11: Ιουλιέτα!
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό!
10: Ασύγχρονο!
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
11: Τρεχάτε για να δείτε.
12: Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8. When I met you in the summer.

Αυτό ήταν ο Νίκο Πορτοκάλγλου. Θάλασσά μου σκοτεινή. Το αγαπώ πάρα πολύ. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τι 10. Και πάμε τώρα σε YouTube, οι οποίοι κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ με νέα τραγούδια μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Έρχεται λοιπόν το single, το οποίο κυκλοφορεί από την Island Records. Παράγεται από την Jack Knife Lee. Και έρχεται καθώ το συγκρότημα γιορτάζει 50 χρόνια μαζί το 2026. Είναι από αυτά τα ωραία που χαιρόμαστε να διαβάζουμε. Το συγκρότημα με επικεφαλή στον Πόνο θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ, το οποίο δεν έχει ακόμη τίτλο. Αργότερα φέτος, ενώ το Street of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη, συνοδευόμενο από βίντεο που γυρίστηκε στην πόλη του Μεξικό, όπου τα μέλη του παρακολούθησαν τον τελικό τουρνουά του Παγκόσμιου Κυπέλλου Παιδιών Street 2026 στο Parque Ecológico Lago Texcoco, νομίζω το είπα σωστά. Λοιπόν, στο βίντεο, το βίντεο αυτό συνοδεύεται με το single του συγκροτήματος και είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Και χαιρόμαστε να μαθαίνουμε τέτοια νέα και να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Πάμε σε Lady Gaga τώρα, παρέα με Doechii και Runaway.

0: Αυτό ήταν ο Γιώργος Τσαλίκης. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Δεν λέμε ακόμα αντίο. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Να μοιραστώ μαζί σας ότι βγαίνει στο σφυρί η βίλα του Αλέκου Αλεξανδράκη. Είναι ένα πολύ όμορφο οίκημα στο νεράκι, σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Πωλείται λοιπόν και κοστολογείται έτσι αρκετά ψηλά. Γυρνώντας πίσω στο χθες και στην ιστορία της βίλας, φτάνουμε στην εποχή που ο Αλέκος Αλεξανδράκης βρίσκεται στο ζενίθ της καριέρας του. Η μία ταινία διαδέχεται την άλλη και θεωρείται ο απόλυτος ζεν πρεμιέ. Οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε κόβουν εκατομμύρια εισιτήρια και στο θέατρο γίνεται το αδιαχώρητο. Ήταν τόσο δυνατά έτσι, το εκτόπισμα του ονόματός του και η λάμψη του, που η συγκεκριμένη βίλα, όπως προαναφέραμε, πήρε αμέσως το επώνυμό του. Και είναι από αυτές τις βίλες που οι άνθρωποι παρατηρούν τι και πώς, αυτοί που έχουν τα λεφτά, έτσι, για να μπορέσουν να πούν ότι έχουν αυτό το οίκημα σαν περιουσιακό του στοιχείο. Κοστολογείται λοιπόν περίπου 800.000 ευρώ. Θα κλείσω με αυτό και θα συνεχίσουμε εμείς εδώ. Επιστρέφω σε λίγο.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τη SeaJets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
3: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
2: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις SeaJets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
6: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια. Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
7: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα, lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ, τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ Παρασκευή 10 Ιουλίου για να περάσουμε υπέροχα μέχρι και τις 10. Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και πάμε με Take That και Rule the World.

Athens, παρέα με Μαρίνα Σάτι για το τραγούδι εδώ. Και εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε τώρα σε ημέρες παιδικού θεάτρου 2026. Η περιφέρεια Κρήτης ανοίγει τις ημέρες παιδικού θεάτρου με την παράσταση Γέφυρες χτίζουμε, σπάμε σιωπές. Σήμερα λοιπόν, ώρα 9, ξεκίνησε. Λοιπόν, με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μια ξεχωριστή θεατρική παράσταση συμβαίνει τώρα, αλλά θα έρθουν και άλλες. Οπότε εσείς όλα αυτά μπορείτε να τα μαθαίνετε μπαίνοντας στα δελτία τύπου της περιφέρειας. Να πούμε ότι η επόμενη παράσταση είναι Κυριακή στο Μικρό Θέατρο Πλησίων του Γυμνασίου Νέας Αλικαρνασσού επί της οδού Αναπαύσεως με την υποστήριξη της Δημοτικής Κοινότητας Νέα Αλικαρνασσού. Είναι εντελώς δωρεάν και αξίζει να τα παρακολουθείτε αυτά μέσα από μια ευρηματική θεατρική αφήγηση. Το έργο αγγίζει βαθύτερα κοινωνικά και ψυχολογικά ζητήματα, οπότε ένα παραπάνω. Ο θεσμός Ημέρες Παιδικού Θεάτρου αποτελεί μία από τις σημαντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας Κρήτης με στόχο να καταστήσει το ποιοτικό παιδικό θέατρο προσβάσιμο σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Ωραία πράγματα, μπορείτε όλα αυτά να τα ψάχνετε έτσι πιο αναλυτικά σε όλα τα δελτία τύπου, σε περιφέρεια και δήμο και να βλέπετε πού γίνονται μάλλον για να μπορείτε να πηγαίνετε πιο εύκολα. Πάμε τώρα σε καλοκαίρι στην καρδιά, Κοσανά.

Αυτή ήταν η Σακύρα με το τραγούδι Whenever, Wherever, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Η Σακύρα είχε την τιμητική της φέτος με αφορμή το Μουντιάλ. Εντάξει, η γυναίκα είναι απίστευτη. Είναι απόλυτη. Τραγουδίστρια, καλλιτέχνη, showwoman. Οπότε, γιατί όχι να μην είναι και το πρόσωπο της φετινής χρονιάς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δύο βραδιές μουσικής μυσταγωγίας αφιερωμένες στην τέχνη της όπερας που προσφέρονται, συγγνώμη, εντελώς δωρεάν στους πολίτες από την περιφέρεια Κρήτης. Αύριο Σάββατο, ώρα 9, στον αύριο χώρο του ιστορικού Βυζαντινού Ναού της Παναγίας Γκουβερνιώτισσας. Όλα αυτά συμβαίνουν στο ενετικό λιμάνι Χανίων. Αλλά και την Κυριακή, πολύ ωραία καλλιτεχνική εκδήλωση. Να πούμε ότι το λέω με αφορμή το φίλο Στέλιο, ο οποίος μου έστειλε από τα Χανιά και μου στέλνει πάντα ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα ο Στέλιος πάντα. Μου στέλνει πάντα Δευτέρες ή Παρασκευές. Είναι σταθερό το ραντεβού του. Λοιπόν, φίλε Στέλιο, ωραία πράγματα κάνετε και εκεί. Μακάρι να μπορέσω να βρεθώ σύντομα. Με καλή κάθε φορά, λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο μαγαζί στα Χανιά. Ένα ωραίο μαγαζί εκεί πάνω στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Τα φιλιά μου από εμάς εδώ, πάμε σε Αντώνη Ρέμο, μα δεν γίνεται.

0: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
2: Την Κυριακή 12 Ιουλίου γιορτάζουμε τον πρώτο χρόνο του θάλασσα με ένα ξεχωριστό One Year Anniversary Experience και guest DJ, τον κορυφαίο Έλληνα παραγωγό και DJ Βασίλη Τσιλιχρήστος. Μαζί του ο Happy Harry. Το Σάββατο 18 Ιουλίου η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Δύο μοναδικά events, δύο διαφορετικά μουσικά ταξίδια, ένας προορισμός. Θάλασσα Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Και για το βράδυ, cocktail στο καφέ Μπαρ Αστικών, στο ποταμό. Live μουσικές βραδιές σε έναν χώρο που κάθε χρόνο ξεχωρίζει για τις πολιτιστικές και ψυχαγωγικές του εκδηλώσεις εδώ και 20 χρόνια. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 11 8101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.

ήταν ο Bruno Mars με το I Just Might εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Είπαμε προχθές, δεν είπαμε, όχι, ναι. Και μου στέλνουν τώρα φίλοι διάφορα έτσι άρθρα. Έρχεται και το νέο σύστημα για τη μείωση των τροχαίων. Εγώ λέω ότι αν δεν βάλουμε εμείς μυαλό, πια συστήματα δεν μας πιάνει τίποτα. Η αλλαγή λοιπόν που έρχεται σε όλα τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα με τη νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισάγει σταδιακά μια σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης για να μηδενίζονται τα τροχαία δυστυχήματα. Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning. Είναι αυτό που σε προειδοποιεί ότι είσαι πολύ κοντά με ένα αμάξι, να υποθέσω. Εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός έχει αποσπάσει το βλέμμα του από το δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζει σημάδια μειωμένης συγκέντρωσης, ενεργοποιεί οπτικές ή ηχητικές προειδοποιήσεις. Εγώ θα πω ότι εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα ατυχήματα που αποσπάται ο οδηγός. Συμβαίνουν όμως και όλα τα άλλα που είναι πολύ περισσότερα, που απλά δεν θέλουμε να σκεφτούμε λογικά και να προσέξουμε, να έχουμε σωστή οδική συμπεριφορά. Εκεί να δω τι θα κάνουμε. Πάμε σε ονειράμα και κλεψίδρα.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι τις 10. Love Radio Κρήτης 102,8. Και επειδή είμαστε ραδιόφωνο για να αγαπήσετε αλλά και για να απολαύσετε, σας πω σε μία ακόμα απόλαυση εκεί στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε, γιατί το μπέργκερ μυρίζει και γεύεται αλλιώς. Αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Στο γραφικό. Φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου. Οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες, η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν διαλέγεις ανάμεσα σε θέα και φαγητό? Εστιατόριο Βένετο. Το πιο όμορφο παράθυρο της πόλης με θέα το ενετικό φρούριο Κούλε. Μεσογειακή ελληνική κουζίνα, εκλεκτές πρώτες ύλες και ζεστή φιλοξενία. Κλείστε το τραπέζι σας στο veneto.pavlarestaurant.com ή καλέστε στο 2810-223-686. Εστιατόριο Βένετο, Επιμενίδου 9. Φαγητό που αξίζει τη θέα.

Where is my husband? Εδώ στο Love Radio Crete 102,8 έχουμε πολύ λίγο ακόμα για να πούμε ένα καλό βράδυ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και θα στείλω τα φιλιά μου στην ακροάτρια Ειρήνη, η οποία έχει πάρει το παιδάκι της και έχει πάει στην θεατρική παράσταση στο Μάγο του Οζ εκεί στο Κυποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, που εμείς είχαμε την τύχη και τη χαρά να συνομιλήσουμε χθες με το σκηνοθέτη Αραμπατζή Πασχάλη. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Το θέατρο δίνει ηρεμία, δίνει πολλά πράγματα και στην ψυχή, στο πνεύμα. Απολαύστε τουλάχιστον μία θεατρική παράσταση και φέτος το καλοκαίρι. Μόνο να πάρετε έχετε. Πάμε σε Νινό με Ζωζεφίν και τι κάνεις. Έρχομαι να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή ήταν υπέροχη τσάτσου. Γελάω με μηνύματα τη τελευταία στιγμή. Στη θάλασσα ακούσαμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο τρεις ολόκληρες ώρες. Κάπου εδώ όμως θα σας πω ένα καλό υπόλοιπο Παρασκευής. Να περάσετε πολύ όμορφα και απόψε και αύριο και μεθαύριο. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να απολαύσετε κάθε στιγμή και να σκέφτεστε πάντα θετικά και πολύχρωμα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και όσους αγαπάτε και να είστε καλοί άνθρωποι. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Φιλιά πολλά.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Νούμερο 4.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Νούμερο 3.
2: Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μη με κάνεις πάλι να αμφιβάλλω.
0: Νούμερο 2.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Αλήθεια τώρα.
0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 247 16.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
7: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Τρέξε!
9: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
8: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
9: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
8: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
9: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
8: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
9: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
8: Όλα τα ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκι 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
9: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Άμα δεν μπορείς να φτάνεις ως το τέρμα.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ.
10: Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
15: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: ακούσει.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
4: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
5: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
6: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
5: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
6: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
5: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα, στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Δουλειά το πρωί, κοκτέιλ το απόγευμα. Το Cicada Escape Experience στον Καρτερό είναι το καλοκαίρι που αναζητάς.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέα το απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα.
5: Θα μου έρθει πιο φτηνά.
6: Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Signature cocktails, μοναδικές μουσικές και το ομορφότερο ηλιοβασίλεμα της Κρήτης. Ζήσε τη στιγμή στο Cicada Seascape Experience στον Καρτερό με την υπογραφή του bartender Γιώργου Δενδράκη.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
1: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
0: Τι λες παιδί μου?
1: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
0: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.
4: Πολέμους θα τρέξω, μόνο μια στιγμή να μ' αγαπάς.
0: Γιάννης Κότσιρας, Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.

the one if you want me to.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Όταν η μέρα θέλει reset, Cicada's Escape Experience στον Καρτερό. 15 λεπτά από την ένταση της πόλης, πιο κοντά στο καλοκαίρι.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Cicada Escape Experience στον Καρτερό. Από καφέ και brunch μέχρι δείπνο και signature cocktails.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Ανέ Κλάινς, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Ανέ Κλάινς φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. One ticket, please.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι χωρίς άγχος σημαίνει Cicada. Κάνε κράτηση τώρα στο cicada-escape.gr και όλα τα άλλα έρχονται μόνα τους.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 Cicada Weekend.
1: Καλοκαίρι με γεύσεις που σε ξεσηκώνουν. Cicada's Escape Experience στον Καρτερό.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα.